Έχει ανοίξει ο καιρός και μυρίζει ξανά καλοκαίρι. Νιώθω πια τυχερός. Μόνο που σου κρατάω το χέρι, σταματάει η βροχή. Κάθε μπόρα κοντά σου περνά.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω.

Ρυθμός. Ρυθμός 949. Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: καλύτερη έναρξη σε τραγούδι.
1: Δώσε!
0: Τώρα ξεκινάς με αυτό το άσμα ασμάτων και δεν θα πας μέχρι και τις 10 μόνο λυκνιζόμενος.
1: Μόνο έτσι θα πηγαίνουμε. Προχθές είχαμε τα τουμπερλέκια. Σήμερα έχουμε εδώ λατινικό ναι.
0: Είναι Παρασκευή γι' αυτό. Καλημέρα. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου και Μπέτη Μακύρα μέχρι και τις 10. Κάθε μέρα σημαίνει αυτό, ε!
1: Κάθε μέρα 7 με 10 εδώ το πάμε πρωινό σας. Φτιάχνει τα πρωινά σας γεμάτα γέλια και αισιοδοξία. Γεμάτα διαγωνισμούς, χρήμα και πάρα πολλά δώρα. Οπότε μονόδρομο στο πάμε πρωινό και ο ρυθμός 9.49.
0: Ελάτε εδώ πέρα στο δικό μας το καφενείο. Ό,τι και σας απασχολεί, αφήστε το πίσω. Πάρτε το τιμόνι, ξυπνήστε, σηκωθείτε εσείς που είστε ξαπλωμένοι και ελάτε να πιούμε μαζί καφέ, να παίξουμε, να ακούσουμε τραγούδια. Τέλος πάντων, να ανταλλάξουμε πλακίες και ξυπνάδες. Που σημαίνει ότι το Viber είναι πολύ δυνατό εργαλείο. Το χρησιμοποιούμε για να στέλνετε κατευθείαν τις φωνούλες σας στα αυτάκια μας.
1: 6937 λοιπόν, 949-949. Αποθήκευσε το επιτέλους. Θέλω να έχουμε καθημερινή επαφή εδώ
0: στο
1: πέρα.
0: Στο νούμερο 1 το ραδιοφόνο στο αυτοκίνητο, βάζεις το ρυθμό και στο νούμερο 1 στο Viber, στις γρήγορες επαφές.
1: Εσένα είναι νούμερο 1, εννοεί το ρυθμό.
0: Στο Viber δεν είναι.
1: Εμένα είναι και στο Viber. Στο αυτοκίνητο
0: είναι, στο Viber δεν είναι τώρα που το λες. Καλά το λέω στους υπόλοιπους.
1: Δεν επιτρέπεται να αλλάξει.
0: Βρε παιδί μου, ναι, αλλά εμείς δεν στέλνουμε πολύ στο Viber από εδώ. Δεχόμαστε πιο πολύ γι' αυτό.
1: Ναι, σωστό.
0: Αλλά στο αυτοκίνητο, ναι, νούμερο 1 το έχω.
1: Σήμερα είναι Παρασκευούλα.
0: Παρασκευούλα, ζάχαρη, Παρασκευούλα.
1: Είναι μεγάλη γιορτή σήμερα. Γιατί? Για τους χριστιανούς Ορθόδοξους.
0: Για να δω, κάπου
1: είναι
0: το
1: του
0: είδα.
1: Αγίου Ιούδα του Θαδαίου.
0: Μπράβο.
1: Είναι ο προστάτης των παιδιών και των απελπισμένων.
0: Μπράβο.
1: Έχει και μια πολύ δυνατή προσευχή. Θα πάω κι εγώ να προσκυνήσω μετά.
0: Να το κάνεις.
1: Κατευθείαν στο Λυκαβητό που το εκκλησάκι.
0: Α, βοήθειά σας. Πολύ ωραία. Και να χαίρεστε όσους γιορτάζουν. Βεβαίως. Γιατί είναι και άλλα ονόματα εδώ στη λίστα.
1: Βέβαια.
0: Και εσείς που έχετε γενέθλια επίσης. Σήμερα γιορτάζουν οι δίδυμοι ακόμη.
1: Ακόμη δίδυμοι.
0: Συνεχίζουμε. Ζωή να έχουν. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Να πούμε ότι αυτή η ώρα θα έχει τα viral news για να δούμε τι έγινε στον κόσμο. Έχουν συμβεί κάμποσα. Θα διαλέξω τα 5-6 πιο πάνω.
1: Ναι.
0: Και φυσικά έχουμε και το νησί το οποίο μας πάει στην Τίνο.
1: Όχι μόνο εμάς. Εμάς δεν μας πάει. Δηλαδή, εσένα πάει και την παρέα σου. 4 άτομα θα σας πάει και θα σας τα έχει και όλα πληρωμένα.
0: Εκεί θα χρειαστείτε φυσικά αντιλιακό. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αν θέλετε να διατηρήσετε το πρόσωπό σας προστατευμένο από τις βλαβερές ηλικιακές ακτίνες και ταυτόχρονα να το ενυδατώσετε, η λύση είναι το Luxurious Sun Care Sun Protection Drops SPF 50+, με 50 προστασία. Είναι το ιδανικό αντιλιακό για εσάς. Προσφέρει πολύ υψηλή προστασία από UVA, UVB και μπλε φως. Και φυσικά έχει αντιοξειδωτική δράση. Χωρίς σιλικόνη ή άρωμα, θα τα βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies. Η Dermet είναι μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφροδιοσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος. Με λίγα λόγια, τα έχουμε πει όλα και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε.
1: Για πάμε!
0: Αυτό είναι το πάμε πρωινό της Παρασκευούλας, 19 του Ιούνιου. Από Δευτέρα ξεκινάμε πάλι ξανά με τα ωραία μας. Ενώ το θερινό ηλιοστάσιο είναι 21. Η μεγαλύτερη ημέρα είναι αυτή. Απλά δεν θα είμαστε εδώ για να το συζητήσουμε. Την Κυριακή.
1: Την Κυριακή είναι η μεγαλύτερη ημέρα.
0: Μεγαλύτερη ημέρα.
1: Ωραία.
0: Του έτους. Καλημέρα, παιδιά.

0: λίγα λόγια. Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια. Πάμε πρωινούλη Παρασκευουλίτσας, έτσι. Αν δεν σας αρέσουν αυτά, πάμε πρωινάρα Παρασκευάρα.
1: Ακούστε, όσο δύσκολη και αν ήταν η εβδομάδα μέχρι τώρα, αυτή είναι η στιγμή. Όσο και αν πονέσατε σαν το Φορτούνι που χτύπησε τώρα το χέρι του, αυτή είναι η στιγμή που όλα ανατρέπονται. Από εδώ και πέρα, ακούς πάμε πρωινό και όλα φτιάχνουν.
0: Χριστέ μου, για να δω, μου φύγει το ρίμελ. No news,
1: good news. Περιμένω να ακούσω τα νέα, τα ειδησιογραφικά.
0: Λοιπόν, απίστευτο, 77χρονο στον Πειραιά επιτέθηκε με τρίαινα σε δύο άτομα για μια θέση πάρκινγκ. Θα παρκάρετε εδώ, στην οδό Πιζανίου.
1: Πάρε την τρίαινα σαν τον Ποσειδώνα.
0: Θα πω με την τρίαινα από πάνω.
1: Αφού δεν είχε και κανένα κεραυνό στο άλλο χέρι, θα το δει.
0: Και θα σου πω όξω από εδώ. Αλλά να σου πω κάτι.
1: Την τρίαινα πού τη βρήκε?
0: Τρίαινα θέλει. Σε τέτοιες περιπτώσεις, με μηχανάκια, με τελάρα και με τέτοια, θέλει τρίαινα.
1: Όχι,
0: εντάξει, δεν κάνουμε πλάκα. Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Πιζανίου. Οι δύο άνδρες κάλεσαν την αστυνομία και ο 77χρονος συνελήφθηκε, οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Δημοτικού Θεάτρου και σχηματίστηκε δικογραφία. Τώρα, στις Πέτσες, και ειδικά στο δρομολόγιο εκεί στις Πέτσες, ένας πλοίαρχος έπαθε αμόκ και άρχισε να σπάει το ίδιο του το πλοίο μέσα στο λιμάνι των Σπετσών.
1: Γιατί βάζει.
0: 47χρονος. Δεν ξέρω, το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε ενώ το σκάφος βρισκόταν ελιμενισμένο, δηλαδή παρκαρισμένο με απλά λόγια. Στην κεντρική προβλήτα του νησιού, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των λιμενικών αρχών. Λοιπόν, αυτό, εγώ λέω τώρα, θα είναι κανένα που κάνει τα δρομολόγια. Μένω και τι να δω, ήταν μια υδροφόρα, δεξαμενόπλοιο. Αλλά παρόλα αυτά ήταν μεγάλο πλοίο, έκανε καθημερινά δρομολόγια, πολύ χρήσιμο και με μεγάλο και με αρκετό προσωπικό. Mm-hmm. Και τον είδα να παθαίνει αυτό το αμόκ. Έτσι.
1: Μάθαμε τι έγινε με τον άνθρωπο, τι έφτεξε κτλ.
0: Κατάφερα να τον απομακρύνω το λιμενικό σώμα από το πλοίο και πήγε και εξετάσεις.
1: Μάλιστα.
0: Σοβαρή καταγγελία για ελεκτή της Στασί. Λοιπόν, οι ελεκτές που σου τσεκάρουν το εισιτήριο και σου δίνουν το πρόστιμο. Λοιπόν, τι έκανε αυτός? Ζητούσε 20 ευρώ από επιβάτες που δεν είχαν εισιτήριο για να μην τους γράψει.
1: Έλα, δεν το πιστεύω. Γίνονται λοιπόν, τέτοια πράγματα στην Ελλάδα.
0: Έπαιρνε τον επιβάτη πιο πέρα, τον απομάκρυνε και του έλεγε: δώσε μου 20 ευρώ και δεν θα σου γράψω πρόστιμο.
1: Που
0: οι
1: είναι
0: περισσότεροι,
1: 50,
0: 100 είναι.
1: 100.
0: Πλέον, ήταν 80, έγινε 100. Ναι. Οι περισσότεροι αποδέχονταν την πρόταση, δεδομένου ότι το κανονικό εισιτήριο είναι 100.
1: Δεν μου τυχαίνει εμένα ένας τέτοιος μια φορά.
0: Και μετά του άνοιγε με τη δική του υπηρεσιακή κάρτα και τον περνούσε. Το έπαιρνε το 20 ευράκι. Εμένα πραγματικά μου συνέβη κάτι τέτοιο. Τουλάχιστον θα είχαμε γίνει βάρος.
1: Θα είχα καλέσει αστυνομία. Λοιπόν, τώρα αυτά είναι πράγματα τα οποία δυστυχώς
0: συμβαίνουν. Απλά εμείς που τα ανεχόμαστε.
1: Δεν πρέπει.
0: Δηλαδή εκείνη τη στιγμή θα του πεις: ωραία, έλα μαζί μου.
1: Δεν το καταλαβαίνεις.
0: Καθίστε εδώ να καλέσω εγώ το 100, να σας δώσω το πρόστιμο και να δώσετε κι εσείς ότι σας αντιστοιχεί μετά.
1: Ναι,
0: από
1: μπράβο.
0: Κατάθεση μέχρι οπουδήποτε.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Και η ΕΡΤ είναι ο τίτλος, εκτός παρκέ. Χάθηκε το πρωτάθλημα μπάσκετ από την ΕΡΤ, Αθηνά.
1: Γιατί?
0: Λοιπόν, με χθεσινά δημοσιεύματα έχουμε αναφορές πως η συμφωνία έχει κλείσει και πλέον τα δικαιώματα του πρωταθλήματος μπάσκετ για την επόμενη διετία φεύγουν από την ΕΡΤ και πάνε στο Sky.
1: Να, μάλιστα.
0: Στο κανάλι του Φαλήρου. Έναντι του ποσού, τέλος μου. Κάποιων εκατομμυρίων ευρώ είναι η συμφωνία των deal, έτσι. Και υπάρχει έτσι μια αναμπουμπούλα τώρα στην ΕΡΤ πώς έχει χάθηκε όλο αυτό το τέτοιο, το μεγάλο γεγονός αθλητικό. Γιατί, αν θυμάμαι καλά και από τις δηλώσεις της κυρίας Κοζάκου τελευταία, είναι ότι σε αυτά τα γεγονότα, ένα Eurovision και δεύτερο μεγάλα αθλητικά γεγονότα, δίνανε πολύ μεγάλη σημασία.
1: Και ήταν προτεραιότητά
0: και προτεραιότητά τους και τους ενδιαφέρει και η ακροματικότητα, γιατί όντως έχουν μεγάλη ακροματικότητα αυτά τα έτοιμα, έτοιμα προϊόντα. Λοιπόν, αυτό. Το χάσαμε.
1: Εντάξει.
0: Ευτυχώς τουλάχιστον.
1: Θέλει προσοχή.
0: Ευτυχώς για μας δεν πήγε σε. Ναι, θέλει προσοχή. Ευτυχώς για μας δεν πήγε σε κανένα συνδρομητικό να έχουμε να πληρώνουμε, γιατί βλέπουμε μπάσκετ. Πήγε σε ελεύθερο προς το παρόν.
1: Προς το παρόν.
0: Κανάλι.
1: Για κάτσε, γιατί έχουμε να δούμε πολλά.
0: Έχουμε και πλατφόρμες που έρχονται.
1: Για
0: έτσι.
1: Περιμένετε, για περιμένετε.
0: Καλημέρα, παιδιά, σας τα είπαμε όλα. Βασίλης και Αθηνά, έτσι. Καλημέρα.
1: Έτσι. Και εδώ το πάμε προ...

0: μια τάξη, ε. Μιχάλης Χατζηγιάννης, να μείνεις εδώ, στο ρυθμό 949.
1: Εδώ θα μείνει ο Κροατής, πού θα πάει αλλού, εδώ θα μείνει, στο ρυθμό 949.
0: Με πολλά μηνύματα, να η Ελισάβετ μας έστειλε.
1: Α, ωραία!
2: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή συγκίνησή μου είναι τεράστια, καθώς έφτασε επιτέλους η Παρασκευή.
0: Ρε Ελισάβετ, μας τρόμαξες.
1: Ελισάβετ μου, κορίτσι μου, τι ωραία.
3: Καλημέρα παρέα.
1: Έλα ρε Λευτέρη.
3: Καλημέρα και καλό που σου ακούσε όλους.
1: Good morning.
0: Απίκο, απίκο Λευτέρης.
1: Έλα στον παππού. Έλα, δεν σου ακούγεται λίγο η φωνή του Λευτέρη.
0: Κύριε Ελένη έχει στείλει και ο Μάρκος έχει στείλει. Θα ακούσουμε, ας ακούσουμε και τον Μάρκο που μας έστειλε.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα του ελληνικού ραδιοφώνου. Παιδιά, πραγματικά είστε ό,τι καλύτερο για να ξεκινάει η μέρα. Με τέτοια ζωντάνια, με τέτοια ενέργεια. Δηλαδή, ό,τι και να πω είναι λίγο.
1: Ξέρεις, ευχαριστούμε,
0: ρε Σιμάρκο. Γιατί μας αρέσουν αυτοί οι ακροατές και φίλοι μας. Γιατί είναι αντικειμενικοί.
1: Ναι.
0: Είναι δίκαιοι. Δηλαδή,
1: μας αγαπάνε και το λένε. Όπως και εμείς τους αγαπάμε και το λένε.
0: Λένε μόνο αλήθειες. Δηλαδή, λένε ξεκάθαρα ότι είστε οι καλύτεροι, ρε παιδί μου.
1: Θα πούνε την αλήθεια τους οι άνθρωποι. Αυτό που πιστεύουν.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε όπως και να έχει. Άκου να δεις τι έγινε λίγο τώρα στην Κρήτη. Γιατί κάθε φορά σου φέρνω μια ιστορία εδώ στο 720.
1: Με πας Κρήτη τώρα.
0: Κρήτη θα σε πάω.
1: Πήγαινε με στον μπάλο να χαρίσω τη
0: ροπά.
1: Ναι, θέλω.
0: Θα σε πάω σε μία βάφτιση.
1: Α, εντάξει, ωραία, θα περάσω.
0: Ωραίο γεγονός. Ναι. Μέχρι που ο παπάς έδιωξε και τον Ιωνά και τον Ονό από τη βάφτιση.
1: Γιατί?
0: Γιατί άρχισε να κλαίει το παιδάκι. Ακατάπαυστα.
1: Και τι να κάνει το παιδάκι που έκλαιγε.
0: Λοιπόν,
1: πολλά παιδάκια κλαίνουν.
0: Ναι, τι πιο σύνθεση να συμβαίνει. Έκλαιγε το παιδάκι, γινόταν μια αναποπούλα εκεί πέρα, τέλειωσε η διαδικασία. Στο τέλος, κάπως κατά το τέλος δεν το πιάνουν οι νονοί στην πετσέτα να το κρατήσουν λαδωμένο, να το
1: πρωτοσκοπήσουν,
0: να το αλλάξουν κλπ. Λοιπόν, δεν σταματούσε να κλαίει.
1: Εντάξει, φοβήθηκε το παιδί.
0: Παίρνει νονά λοιπόν και του δίνει το κινητό του παιδιού.
1: Okay.
0: Φαντάζομαι το παιδάκι θα ήταν κοντά 2 έτη για να μπορεί να πιάσει κινητό. Και το παιδάκι σκρόλαρε ενώ ο παπάς έψελνε και έγινε χαμός. Ο ιερέας διέκοψε το μυστήριο, τους είπε εδώ τελούμε μυστήριο, δεν είναι παιδική χαρά.
1: Ναι, αν ακουγότανε το παιδιού το κινητό
0: ζήτησε,
1: μέσα στην
0: δεν ξέρω αν ακουγότανε, ζήτησε από την 32χρονη νονά να πάρει το κινητό από τα χέρια του παιδιού. Αυτή του εξήγησε ότι αν δεν του είχε δώσει το κινητό, δεν θα είχε σταματήσει το παιδί, μέχρι που άρχισε να διώξει και την ίδια και τον σύντροφό της από την εκκλησία, αφήνοντας σύξυλος και τους γονείς και τους καλεσμένους.
1: Άκου, εάν το παιδί είχε το κινητό στο χέρι του και σκρόλαρε και ακουγόντουσαν τα βιντεάκια την ώρα του μυστηρίου, δεν είναι όπως καταλαβαίνεις ότι καλύτερο αυτό.
0: Όχι, και
1: δεν
0: είναι, γενικότερα δεν και να μην ακουγόταν δεν είναι ότι καλύτερο.
1: Ναι, δηλαδή, το να δώσει το παιδί το κινητό για να ηρεμήσει. Εντάξει, και εκείνη πάνω στην... Ας κλαίει
0: το παιδάκι. Αυτό μάλλον θα πει και ο παπάς. Γιατί εγώ ξέρεις, συνήθως κατακρίνω και δεν μου αρέσουν διάφορα πράγματα που βλέπω στην εκκλησία. Αλλά σε αυτή την περίπτωση, αν είναι έτσι όπως το περιγράφονται, και ο παπάς τους είπε αφήστε του να κλάψει, δεν πειράζει. Κάποιο είναι προτιμότερο να κλαίει παρά να συμβαίνει πέζει. Τώρα αυτό τώρα, για λίγα λεπτά, ξέρω εγώ.
1: Εντάξει, και εκείνη πάνω βέβαια στην αναμπουμπούλα σου λέει για να ηρεμήσει το παιδί.
0: Ναι, του έκανε όμως παρατήρηση. Εντάξει, πάρτε το, δεν είναι ώρα για Super Mario.
1: Ναι.
0: Το συνέχιζαν αυτοί.
1: Το συνέχιζαν
0: λίγο εδώ πέρα. Πώς τον βγάλανε, Γιωργάκη.
1: Την Πέπα. Και η Πέπα
0: έλα,
1: να δίνει πόνο. Δεν γίνεται, ρε παιδιά.
5: Συμπεθέρι, αν μιλούνται να έρθουν μπροστά εδώ πέρα.
0: Από ό,τι φαίνεται δεν μιλούνται.

0: καίει, αναβύσει και Αιγαίο στο ρυθμό 949, το τραγούδι του καλοκαιριού είναι
1: το
0: αυτό.
1: Το τραγούδι του καλοκαιριού και το τραγούδι του Ηλία που κάθε μέρα που το βάζουμε κάθε πρωί φωνάει.
0: Ναι, δικός μας είναι ο Ηλίας. Καλά κάνει.
1: Ηλία, καλημέρα.
0: Γεια σου, Ηλία.
1: Καλή δουλειά. Εσείς κατεβάσατε το Μασούτης App.
0: Ναι, εδώ και πολύ καιρό.
1: Μπράβο, γιατί με το Μασούτης App το σούπερ μάρκετ είναι πάντα μαζί σας. Με την εμπειρία λοιπόν των 50 χρόνων, κάνετε τις αγορές σας γρήγορα και εύκολα από κινητό, τάμπλετ ή και υπολογιστή. Δεσμεύετε το διάστημα παράδοση που σας εξυπηρετεί, χρησιμοποιείτε ή vouchers και ηλεκτρονικά κουπόνια, είτε online είτε στο κατάστημα, ενημερώνεστε για τα φυλάδια προσφορών που έχει πάρα πολλές προσφορές ο Μασούτης και βρίσκετε ακόμα και συνταγές για το καθημερινό σας τραπέζι. Όλα αυτά με εξατομικευμένο μενού για εσάς, Μασούτης App, το σούπερ μάρκετ που σας καταλαβαίνει και σας ακολουθεί παντού. Μάθετε περισσότερο στο www.masoutis.gr και κατεβάστε το τώρα.
0: Και αφού ψωνίσαμε με το application του Μασούτη, ναι, το Πάμε Πρωινό έχει σύνδεση απευθείας με το Μετρό Συντάγματος, με το πιάνο. Έχει στήσει η γλέντη εκεί πέρα η κατάσταση.
1: Τι γίνεται σε αυτό το πιάνο του Μετρό, μόνο εμείς δεν πήγαμε.
0: Θα πάμε όμως.
1: Πρέπει να πάμε, ναι. Να κάνουμε ένα κάτι παίζει.
0: Εγώ να τραγουδήσω που έχω και πολύ ωραία ερμηνεία, να το.
1: Τι θα πεις?
0: Τη μακροπαντρεμένη.
2: Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κυλίνδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μικρήναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.

0: Αλφα. Και ξεχνάτα. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
2: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση γήπεδο Taekwondo. 17 Ιουνίου τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ δίνουν το σήμα για την έναρξη του καλοκαιριού με εκρηκτικά acts και το μοναδικό VMA Vibe. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. 17 Ιουνίου στο Θέατρο Κήπου. Ο Κωστής Μαραβέγιας έρχεται να μας ταξιδέψει με μια μοναδική βραδιά στην καρδιά της πόλης. Και τα φώτα στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 20 Ιουνίου η αναβίωση της Μύδιας του Κερουμπίνη από την Εθνική Λυρική Σκηνή έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 65 χρόνια μετά τη θρυλική παραγωγή με τη Μαρία Κάλλας. 21 και 22 Ιουνίου φινάλε γεμάτο ενέργεια και χορό στην Πειραιώς 260 με το Νότ του Αλέξανδρου Βαρδαξόγλου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026. Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Frisiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Frisiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
4: Πολτρόνα Σοφά, ο λίντερ των θεραπεύων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
5: Πολτρόνα Σοφά, solo divani di qualità.
6: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Πες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali. Και μην αφήσεις τίποτα και κανένα να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
9: Κάθεσαι στο μιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε! Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ. Μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: εσύ. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
2: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
3: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M-Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
4: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα στο ρυθμό 949. Ρυθμός
5: 949. Επιστρέψαμε εδώ τα λεντάρες μας μέχρι και τις 10, 7 με 10 δηλαδή, πάμε πρωινό Παρασκευής.
6: Είμαστε ωραίοι, είναι 19 έκτου, έχει ξεκινήσει ένα υπέροχο πρωινό και εσείς μάλλον πάτε για μπάνια, ετοιμάζεστε για το σουκού, ξέρετε ότι θα έχει ήλιο.
5: Τι θα κάνετε, πού είστε, τον πόνο σας, τον καημό σας, τη χαρά σας, τι σχέδια έχετε για το πού σουκού που ξεκινάει, που λέει και ο Λευτέρης. Έτσι δεν είναι, φυσικά όλα με ασφάλεια. Γιατί με όλα αυτά που ακούμε κάθε καλοκαίρι για διάφορες καταστροφές, για φωτιές, πλημμύρες, γαλάζια λοιπόν, αναρωτιόμαστε τι καλύπτει η ασφάλεια φυσικών φαινομένων και εκεί αρχίζει το μπέρδεμα. Απλό όμως είναι να έχεις κάποιον να σου τα εξηγήσει ανθρώπινα. Στο Insurance Market βλέπεις επιλογές από πάνω, παραπάνω δηλαδή από 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνεις τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασάφειες. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή. Μας μένει τώρα η κίνηση και ο καιρός.
4: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
6: Σε ενημερώσεις για το τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
5: Το ποταμάκι έχει κινησουλίτσα, δηλαδή προς τα κάτω είναι πορτοκαλί, προς τα πάνω είναι κόκκινο. Η Βασιλέως Κωνσταντίνου πριν το Χίλτον επίσης. Για να πάω λίγο στην παραλιακή, τίποτα ακόμη ελεύθερα τα πράγματα. Εκτός από το κομμάτι από το Δέλτα Φαλήρου με κατεύθυνση προς τον Πειραιά, γιατί μάλλον κάπου πάτε. Πονηρούλιδες.
6: Πού πάτε, πονηρούλιδες.
5: Έλα να σε πιάσω. Έλα να σε πιάσω.
4: Ο καιρός είναι.
6: Έλα να βάλουμε τα πρατσάκια, αγαπούλα μου. Έλα στη μαμά. Έλα στη μαμά. Αντιλιακό στη μούρη, αντιλιακό στη μούρη, βάλε του παιδιού. Αλέξανδρε! Βάλε και στην πλάτη. Άσπρο να είναι το παιδί, άσπρο. Έχει πολύ ήλιο σήμερα. Θα έχει 34 βαθμούς θα φτάσει, βρε. Έλα, παιδιά. Λευτέρη! Λευτέρη, σε βλέπω, μην ανοίγεσαι!
7: Ας το παιδί μόνο να
6: μην ανοίγεσαι, Λευτέρη! Φώναξε το θείο σου, φώναξε το θείο σου να πάει στο παιδί, έλα! Βάλε αγάπη μου, βάλε αντιλιακό! Έτσι, γιατί θα έχει σήμερα πολύ ωραίο καιρό με ηλιοφάνεια! Θα πάτε όλοι για μπάνιο, βλέπω! Μπρο, εδώ είναι γεμάτη παραλία!
5: Το ηχείο να το βάλω εδώ, μπρο!
6: Όχι, παιδιά! Συγγνώμη! Συγγνώμη! Παιδιά, πηγαίνετε πιο εκεί το ηχείο, γιατί εδώ έχουμε παιδιά και παίζουνε!
5: Άσε μας, αρεθιά!
6: Δεν σ' ακούω τι λες! Κλείσε το ηχείο! Από τη ζέστη την πολύ που θα έχει, θα σε βαρέσει το κεφάλι με τη μουσική!
5: Λοιπόν, μόνιμες καταστάσεις στις ελληνικές παραλίες, έτσι.
6: Τα έχουμε δει. Ναι, οπότε θα τα ακούσουμε αυτό μια μέρα.
5: Εγώ το

0: πολλά πράγματα δεν εγκρίνουμε και αυτά που βλέπουμε γύρω μας, αλλά τέλος πάντων πρέπει να μάθουμε να τα ανεχόμαστε, ρε παιδί μου, μερικές φορές.
1: Θα σας τα εξηγήσουμε όλα εδώ.
0: Όλα εδώ. Θέλουμε, πριν να πάμε στο θέμα ημέρας, να μας στείλετε μηνύματα στο Viber για το νησί.
1: Μπράβο.
0: Γιατί σε λίγο θα παίξουμε νησί.
1: Έτσι. Οπότε ξεκινήστε να στέλνετε στο 6937-949-949 το νησιώτικο τραγούδι το οποίο θα βγείτε στον αέρα και θα μας τραγουδήσετε.
0: Τώρα θα το κάνετε αυτό. Σε λίγο θα βγείτε στον αέρα, θα σας καλέσουμε.
1: Για το μεγάλο διαγωνισμό μας, έτσι.
0: Για το μεγάλο διαγωνισμό, για να πάτε ταξιδάρα στην Τίνο με όλα πληρωμένα.
1: Επίσης στο Viber θα απαντήσεις και στο ερώτημα που θα σου κάνουμε εμείς τώρα. Γιατί κάθε μέρα τέτοια ώρα μιλάμε με τους ακροατές μας.
0: Μπράβο.
1: Τι θα συζητήσουμε σήμερα, μιας και ετοιμαζόσαστε και παίρνετε τα μαγιό σας και τα βάζετε σε τσαντούλες. Εσύ που πας τώρα, πες στον κόσμο, δεν θα πας
0: πάω στη Σκιάθο.
1: Στη Σκιάθο θα πάει ο Φορτούνης.
0: Κοίτα με
1: ενοχλήσει
0: εκεί.
1: Λοιπόν, θα πας στη Σκιάθο, θα είσαι στην παραλία. Και θέλουμε τώρα εδώ να συζητήσουμε σήμερα. Τι σας ενοχλεί, ρε παιδιά, στην παραλία?
0: Μπράβο.
1: Όταν πας στην παραλία και
0: μια
1: θέλεις να χαλαρώσεις, έτσι. Τι θα πα... μπράβο, γι' αυτό καιρό σήμερα είναι στιγμές από παραλία. Θέλω να μου πείτε, τι είναι αυτό που σας εκνευρίζει αν συμβεί την ώρα που χαλαρώνετε στην παραλία και πάτε για τον μπάνιο σας?
0: Εμένα το πιο ενοχλητικό είναι αυτό που κάναμε και πριν σαν σκετσάκι. Πολύ δυνατή μουσική από κάτι τεράστια γούρνο ηχεία που φέρνουν μαζί τους,
1: ναι.
0: Και θεωρούν δεδομένο ότι πρέπει
1: και
0: εσύ να ακούς αυτού του είδους τη μουσική στη συγκεκριμένη ένταση, ό,τι είναι. Μπορεί ο άλλος να θέλει δημοτικά, μπορεί να θέλει τσιτατέλια, μπορεί να θέλει λαϊκά, μπορεί να beat. Τέλος πάντων, αυτό με ενοχλεί. Θα μου πεις, είναι μια ελεύθερη παραλία και ό,τι γουστάρω θα κάνω.
1: Ναι, αλλά μπορεί να το βάλεις τον δικό σου τρόπο.
0: Εγώ δεν έχω κάνει παράπονο.
1: Ναι.
0: Συγκρατούμε. Αλλά μερικές φορές σε αναγκάζει να πάρεις τα μπουχαλάκια σου και αν έχει χώρο να πας παραδίπλα. Γιατί συνήθως δεν έχει και χώρο. Οπότε εσύ που γουστάρεις εκείνη την ώρα που είναι γεμάτη παραλία, mm-hmm. να γλεντήσεις, σεβάσου λίγο το διπλανό σου και μην το βάλεις στο 100 την ένταση, βάλτε στο 50.
1: Και έχεις πάει εσύ με το βιβλιαράκι σου να χαλαρώσει, να διαβάσει το βιβλίο.
0: Και έχεις τέρμα
1: και
0: το
1: freestyle. Το ακαμακοφόν.
0: Δηλαδή και πας να ξαπλώσεις και να το ξαπλώνεις.
1: Να σου πω, αυτό τώρα το τραγούδι μεταξύ μας δεν παίζει στις μέρες μας. Τώρα εδώ. Παίζει όταν εμείς ήμασταν.
0: Ναι,
1: καρφωνόμαστε τώρα για την ηλικία μας.
0: Καλά, περίμενε, παιδί μου. Θα σου πω τι βάζουν. Θα σου πω τι βάζουν.
1: Βάζουν τέλος πάντων μπιτάκια καινούργια.
0: Θα σου πω αμέσως τι βάζουν.
1: Τι βάζουν τώρα στις μέρες αυτές.
0: Αυτό βάζουν.
1: Μπράβο, τώρα να. Θα μ' αφήσει να διαβάσει λίγο Φίτζεκ.
0: Golden.
1: K-pop. Μπράβο. Και φρόστ. Εμένα ξέρεις τι με εκνευρίζει τρομερά. Και δεν το σέβονται αυτό οι άνθρωποι. Εγώ δεν έχω θέμα με τις ρακέτες. Υπάρχουν όμως και ειδικοί διαμορφωμένοι χώροι να πας να παίξεις. Στο πρώτο μου μπάνιο λοιπόν. Τη Δευτέρα του. Ποια Δευτέρα ήταν, του Αγίου Πνεύματος που δεν είχαμε. Λοιπόν, και μπράβο. Και πήγα να. Παιδιά, έχει έρθει ένα ζευγάρι. Η κοπέλα δεν ήξερε να παίζει. Και τη μάθαινε το αγόρι τη. Πολύ ωραία και καλά. Ρε το μπαλάκι μου ήρθε 15 φορές.
0: Πω, αυτό είναι το χειρότερο.
1: Δηλαδή, καθόμουν στην ξαπλώστρα και κοίταγα αυτούς που παίζανε για να δω αν θα έρθει το μπαλάκι στο κεφάλι.
0: Και τρέχεις εσύ να προλάβεις μπροστά ξαπλώστρα. Την πληρώνεις και όσο να την πληρώσεις για να είσαι μπροστά.
1: Έτσι.
0: Και εσύ έρχεται το μπαλάκι στη μούρη συνέχεια.
1: Και θέλω να τους πω, ρε παιδιά, κάντε λιγάκι πιο εκεί. Γιατί υπάρχει χώρος διαμορφωμένος ειδικά για τη ρακέτα. Μου είχε έρθει το μπαλάκι 15 φορές. Και κοίτα τι έκανες, τη λέει. Κοίτα τι έκανες. Πήγε στην κοπέλα το μπαλάκι. Κοίτα τι έκανε.
0: Να σου πω και την αμαρτία μου. Με ενοχλεί και πάρα πολύ το ανεξέλεγκτο πεδομάνι. Το ανεξέλεγκτο.
1: Όπα, εδώ τώρα, ναι.
0: Το ανεξέλεγκτο. Γιατί μερικές
1: φορές
0: έχεις ένα σκυλάκι.
1: Ναι.
0: Το έχεις δεμένο.
1: Ναι.
0: Και τολμήσει το σκυλάκι και γαυγίσει, την πάτησες.
1: Ναι, θα σου γκρινιάζουν.
0: Μάζεψε το, ότι το φέρνουν εδώ. Λέω εγώ τώρα.
1: Ναι.
0: Τα παιδάκια τα οποία μια χαρά να γλεντήσουν. Δεν σταματάνε, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Και με τα νεροπίστολα. Να κάθεσαι, και να κάθεσαι και να μην ξέρεις από πού σου έρθει το σπλάς. Το ζήσα πρόσφατα. Να έχω μια σανίδα σερφ και να κάνουν ακριβώς μπροστά μου. Πέρα δόθε, πέρα δόθε. Δεν κουράζονται τρεις ολόκληρες ώρες.
1: Δεν κουράζονται, κοιμούνται μετά.
0: Λοιπόν, οι γονείς βέβαια οι καλύτεροι τους. Τους καταλαβαίνουν τους ανθρώπους, αλλά και εμένα δεν με καταλαβαίνεις που δεν έχω πετάκι και δεν τα πρέπει να τα. Ανάτο, ήρθε ένα σκυλάκι.

0: χαμός και δεν συμμαζεύεται. Λοιπόν, σαν τρελό σε αγαπάω, ο Νίκος Βέρτης, στο πρωινό μας, γιατί εμείς γλεντάμε από το πρωί, γιατί φεύγουμε για την Τίνο, ρε παιδιά. Σιγά σιγά τα μαζεύουμε και την κάνουμε.
1: Εμείς καλέ, θα φύγουμε.
0: Ποιος?
1: Έλα να πάμε στο νησί, λέει, οι φίλοι σου, ο Ρυθμός και εσύ.
0: Α, μπράβο.
1: Δεν θα πάμε εμείς, θα πάει ένας ακροατής και θα πάρει και την παρέα του τρία άτομα, δηλαδή το σύνολο 4 άτομα, και θα μείνουν με αυθεντική φιλοξενία και πανοραμική θέα στο Αιωλής Τίνο Σουίτς. Πώς θα πάνε? Με σίτζετ θα πάνε, με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων παγκοσμίως. Έτσι. Και τι θα κάνουν εκεί? Θα πίνουν τους καφέδες τους, θα απολαμβάνουν τα γεύματά τους στο Beach Bar La Lalooza. Πώς θα πηγαίνουνε? Με την αμαξάρα που θα τους δώσει τον δρόμος Rent Car.
0: 4-0, επειδή είμαστε και σε ρυθμούς Μουντιάλ, γι' αυτό τα λέω έτσι. Κατάλαβες?
1: Μπράβο. Λοιπόν, 4 γκολ λοιπόν έβαλε ο Ρυθμός.
0: Λοιπόν, πάμε πρωινό 5-0.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
1: Καλημέρα.
0: Bonjour.
4: Καλημέρα.
0: Καλώς το, ποιος είναι?
4: Ιωάννα είναι.
0: Γεια σου, Ιωάννα.
1: Έλα, βρε, Ιωάννα μου, πώς...
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο εκτός Ρυθμός. Οδηγώ και στέλνω τα μηνύματα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Μην
1: οδηγείς
0: και στέλνεις τα μηνύματα. Πιάνεις δεξιά εννοείς. Βάζεις αλάρμ και στέλνεις μήνυμα.
1: Ναι, παιδί μου.
4: Δεν βάζω αλάρμ στα φανάρια. Θα μετρέψω και μια κάμερα.
1: Ιωάννα, πώς είσαι έτοιμη? Έχει ανοίξει φωνούλα να μας τραγουδήσεις?
4: Πιστεύω, ναι, με προλάβατε πριν κατέβω από τα μάξι για να πάω στη δουλειά.
0: Μπράβο, Ιωάννα, για ρίξε, για ρίξε τη λιγαριά.
4: Λοιπόν, ξεκινάω.
1: Δώστο.
4: Λοιπόν, κόρη καραβοκύρη, κόρη καραβοκύρη, κόρη καραβοκύρη.

0: να νικηθείς.
1: Ιωάννα.
2: Ευχαριστώ σας,
1: Σινό,
2: και σας αγαπώ πολύ.
1: Και εμείς, Ιωάννα, ελπίζουμε να σε ξανακούσουμε δηλαδή σε λίγες μέρες από τώρα. Τα φιλιά μας, καλή δουλειά.
2: Γεια, ευχαριστώ επίσης.
0: Τι ωραία.

0: Αναστάσια Θεοδωρίδου, Αθηνά, φτάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας.
1: Ναι.
0: Υποδεχόμαστε Μπέτη Μαγκύρα όσον ούπο, γιατί είδαμε ότι έρχονται όλο το κομβόι με τα άλογα. Ναι, και φυσικά δίνουμε και τα βραβεία της Νεανικής Επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation. Υπάρχει εκεί πέρα εμπνευστής. Ο Στέρ, ο Σερ Στέλιος Χατζιωάννου. Αν είσαι τώρα έως 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις. Για να κερδίσεις, αυτό που μετράει είναι η ευρηματικότητα της ιδέας. 3 νέοι επιχειρηματίες λοιπόν θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του Σερ Στέλιου Χατζιωάννου έχουν ήδη αναδείξει επιτυχημένες επιχειρήσεις και μαθαίνουμε περισσότερα στο stelliosfoundation.gr. Λίγες μέρες έμειναν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της περιόδου υποβολής αιτήσεων, που είναι η 6η Ιουλίου.
1: Είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε Μπέτη Μαγκύρα. Ερχόμαστε με το ραντάρ, με το όλα στη φόρα και πάρα πάρα πολλά ακόμα.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η έτοιμο παράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν. Αν εγγύηση, κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα.
6: Η ώρα στο νησί είναι 8.
7: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός 949.
8: Της λέσχης φίλων Ντολμά, παλήρια!
9: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται! Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά! Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα! Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία! Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία! Συγγνώμη για τη συγκίνηση! Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
10: ντολμαδάκια παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
11: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική?
10: Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
13: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Από
14: απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα, εξοικονομώντας χρόνο στο massoutis.gr.
15: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
16: Online.
15: Ναι.
16: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
15: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
16: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
15: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
17: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές. Ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
1: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλδέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Με τεχνολογία Aroma Seal που κλειδώνει την αυθεντική φρεσκάδα στις ίνες για ασύγκριτη διάρκεια. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του Roll. Με την τεχνογνωσία της Rolco. 75 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια. Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr.

0: Αγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Καλά βλέπαμε, Αθηνά.
2: Βλέπαμε και ακούγαμε να έρχεται η λάμψη. She's the one, she's the only.
1: Σήμερα πολύ μεγαλύτερη από άλλες φορές. Δεν ξέρω, θα μας εξηγήσει η λάμψη.
2: Ναι, κάτι γίνεται.
1: Πολύ μεγαλύτερη.
2: Μπαίνει λοιπόν στο στούντιο του ρυθμού η μία.
1: Η ανεπανάληπτη, η λαμπερή
2: Betty Μαγκύρα. Good morning.
1: Good morning.
2: Ποια είμαι εγώ? Η Betty Μαγκύρα. Αναρωτιέμαι, γι' αυτό σας ρωτάω. Γιατί είμαι άϊπνη 24 ώρες. Είμαι από τις 7 λοιπόν της προηγούμενης ημέρας. Σερί. Παρουσιάσεις, φωτογραφίες στην GNTM τη νύχτα, στην Κερατέα.
3: Είχατε βραδινό γύρισμα.
2: Είχαμε βραδινό γύρισμα.
1: Είναι πραγματικά
2: γύρισμα.
1: Σαν να μην έφυγες ποτέ από εδώ. Δηλαδή ναι. Συνέχισα από τις 7 χθες το πρωί σήμερα.
2: Ναι, αλλά άμα δεν είχα φύγει θα είχα κλείσει τα ματάκια μου κάποια στιγμή. Τώρα δεν τα έχω κλείσει καημένη.
1: Αυτό τίποτα.
2: Αφού λέω θα πάω στο ραδιόφωνο, θα μπορώ να μιλήσω. Ή θα ανοίγω το στόμα μου και θα
1: ρέξω. Δεν μου λες, έτσι είναι το σερί 24 ώρες.
2: Έτσι. Ναι, αλλά εγώ είμαι βαμμένη, χτυπημένη σερί από χτες.
1: Δηλαδή,
2: εντάξει, υπάρχει μια κόπωση, υπάρχει μια κατάπτωση, υπάρχει μια πτώση. Για να αφήσουμε και τα κατά, πτώση. Αλλά
3: πρέπει να δείτε την Betty Μαγκύρα.
2: Μασκαρεμένη η πτώση, είναι δηλαδή καμουφλαρισμένη μάλλον.
3: Είσαι θεά, ό,τι και να κάνεις. Πώς περάσατε χθες, ήταν ωραία η φωτογράφηση?
2: Πολύ ωραία.
3: Μπράβο.
1: Πολύ εντυπωσιακή. Και GNTM.
3: Ναι, ναι, αυτό ήταν το γύρισμα. Είναι βραδινά, βραδινές λήψεις.
2: Και δεν έχουμε.
3: GNTM Crew φοράει ένα τοπάκι.
1: Φοβερό.
3: Πάρα πολύ ωραία. Ξέρεις, έχουμε θέμα στο Γιαπές σήμερα, Μπέτι.
2: Ναι.
3: Και ρωτάμε τους ακροατές να μας απαντήσουν στο 6937-949-949, το Viber. Τι είναι αυτό που σε εκνευρίζει όταν πας στην παραλία? Τι μπορεί να σε εκνευρίσει όταν κάνεις τον μπάνιο σου?
2: Τι? Φωνές, τσιρίδες. Η ρακέτα, δηλαδή, μη σου πω ότι είναι το λιγότερο που με ενοχλεί.
3: Η ρακέτα δεν με ενοχλεί. Το μπαλάκι που έρχεται κατά πάνω μου με ενοχλεί εμένα. Εγώ αυτό είπα.
2: Σε πετυχαίνει.
3: Συνέχεια, όλα λες και είμαι μαγνήτης. Τρομερό.
2: Πού, στο κεφάλι, πού?
3: Στο κεφάλι, στο στήθος.
1: Στο βιβλίο που διαβάζω, στον καφέ.
3: Ένα μου ήρθε στη μύτη. Και είναι και λογικό, γιατί εντάξει.
2: Εξέχει λίγο,
3: εξέχει. Τραβάει. Θα τραβάει.
1: Λοιπόν.
3: Αλλά ναι, θέλω να είναι ο κόσμος λίγο πιο προσεκτικός.
2: Είναι κυρίες που αφήνουν τα παιδιά τους, δεν τα μαζεύουν ανεξέλεγκτα. Και παιδάκι είναι εννοείται θα κλάψει, παιδάκι είναι εννοείται θα τσιρίξει.
1: Αλλά δεν μας κάνει και πολύ γέλο από κάτω.
2: Όχι, όχι. Αυτή πίνει ένα καφέ και είναι με την κυρία τη φίλη της δίπλα, συζητά και το παιδάκι αλωνίζει.
3: Έχει πιάσει τον κουτσομπολιό.
2: Ναι, ναι. Κλαίει, ενοχλεί τους δίπλα. Τους ρίχνει άμμο, τους ρίχνει τα μπαλάκια.
1: Τους βρίζει, γελάει. Πάντως μας έχουν στείλει εφάνταστες απαντήσεις. Εδώ πέρα σε λίγο θα τις διαβάσουμε στον αέρα.
2: Σούπερ.
1: Συνεχίστε και εσείς
2: να στέλνετε.
1: Συνεχίστε
2: να στέλνετε έτσι. Μουσικές διπλανών, άμα πας σε καμία ελεύθερη παραλία. Και να ακούσεις. Βέβαια, δεν σας κρύβω ότι μια φορά έχω πάει στην Αμοργό και ήταν κάτι κορίτσια δίπλα μας και είχαν φέρει το ηχείο τους και ακούγαν μουσική και άκουσα ένα τραγούδι που δεν το ήξερα και τρελάθηκα. Και τους ρώτησα ποιο τραγούδι είναι αυτό. Και το έμαθα, κατάλαβες. Έχει και τα καλά του. Τα λέμε κι αυτά.
3: Εμένα με έχουν κεράσει και μεζέ. Μια κυρία. Έβγαζε, έβγαζε, έβγαζε, έβγαζε και έλεγε τη συνταγή.
1: Πώς
3: τους φτιάχνει τους
2: κεφτές. Και τι είπες εσύ, δώσ' μου,
3: δοκιμάσου να πάνε καλό. Και λέω, λοιπόν, ή θα σταματήσετε να μιλάτε για συνταγές δίπλα μου ή θα με κεράσετε.
1: Εγώ
3: λίγο τι, θα πέσω κάτω.
1: Όλο κάτι κερνάνε σε ελεύθερες παραλίες. Καλημέρα, σε λίγο το όλα στη φόρα.

0: ψέματα τα φρίκες, τα κουτσομπολιά, τα αυτά που βγαίνουν στη φόρα. Τα έχουμε εδώ, αυτό θέλω να ξέρω.
1: Τα έχουμε, τα βρήκα εγώ.
2: Έτσι, μπράβο.
3: Όλα, θέλω να τα ξέρω, όλα.
4: Όλα στη φόρα.
3: Όλα.
1: Έρωτας, με έρωτα θα σας ξεκινήσω γιατί μετά θα σας πάω σε πολλά πράγματα που υπόθηκαν και λέχθηκαν και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, ξεκινάμε με έρωτα όμως, γιατί η Έλενα Τσαγκρινού με το Λάμπρο Κωνσταντάρα είναι ερωτευμένη και το λένε κάθε στιγμή. Όπου σταθούν και που βρεθούν.
0: Ναι, όπου σταθούν και που βρεθούν.
1: Αυτό το τραγούδι αφιέρωσε η Έλενα.
0: Και να μην πει τίποτα, να ξέρεις. Μόνο το χαμόγελό της και το βλέμμα της τα λέει όλα.
1: Άκου τι είπε ότι του αφιερώνει.
2: Το καίγομαι και σιγολιώνω.
1: Τα ίδια θα λέμε, λέει, εδώ καίγομαι και σιγολιώνω.
2: Πάμε, έχει πολύ σεβδά.
1: Αλατής ο λαμπρουγός.
2: Καψοκατακτητής, καρδιοκαψόδο.
0: Υπάρχει μια
2: ανάφτρας
0: σύνθετη λέξη, αλλά δεν μπορούμε να την πούμε τώρα. Θα μας κόψει το ισουρού.
2: Μπράβο,
0: μπράβο
2: τα
0: παιδιά, έτσι να αγαπιέστε.
2: Φαίνεται ότι είναι πραγματικό και αληθινό.
1: Σαν τη Χριστίνα Μπόμπα με το Σάκη Τανιμανίδη που δεν ζηλεύει, ίσα ίσα λέει, μου λέει να ντύνω με προκλητικά γιατί του αρέσει.
0: Αλατής και ο Σάκης.
1: Τι έρωτες μ' αρέσουν, ρε παιδιά, που τα δίνουν όλα και τα θέλουν όλα.
0: Έτσι κάνει ο Γιάννης εσένα.
1: Εντάξει, ας μην το
2: συζητήσουμε. Αφού η Χριστίνα δεν το είπε.
1: Όχι,
2: να κάνεις διαφήμιση με σόρουχα, γιατί.
0: Άμα σε δει, ας πούμε, με ένα ωραίο μπούστο που μπορεί. Με ένα ωραίο. Πώς να σου πω, ρούχο που ξεχυλίζει τον μπούστο σου, θα σε αφήσει να το βάλεις.
1: Κοίταξε, δεν ρωτάμε αν θα βάλω ή δεν θα βάλω. Απλά όταν θα το δει, θα μου πει έτσι, θα βγει, θα βάλει κάτι από πάνω.
2: Δεν θα την
1: πει. Είσαι κάτι πάνω στο κρύο.
2: Με τις πιτζάμες θα βγεις.
1: Και τώρα θα σας πάω στα τηλεοπτικά, σοβαρεύουν τα πράγματα. Με γυαλί ηλίου άνοιξε ο Γιώργος Λιάγκας εχθές την εκπομπή. Δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς έγινε.
0: Εγώ το άμαθα.
1: Τι?
0: Το παραλυπόμενο.
1: Για πες το.
2: Είχαν πει ανάψτε τα φώτα.
0: Κάτι αλλάξανε στα φώτα. Ήταν όμως τόσο έντονα και γόσουν τόσο πολύ, δεν μπορούσες να κοιτάξεις και έβαλε τα γυαλιά, είπε δεν μπορώ.
1: Γι' αυτό λέει, αντί να πούμε ότι δεν είναι καλά, γιατί λέει να μην είμαι καλά, αντί να πούμε ότι δεν είναι καλά αυτοί που άναψαν όλα τα φώτα και δεν βλέπουμε, δεν είμαι καλά εγώ που φόρεσα γυαλιά, τι να κάνω λέει, το διακομωδώ.
0: Ναι.
1: Α, το έκανε και καλά για χιούμορ.
0: Και
1: επειδή, αλλά κατέληξε να λέει,
0: ήταν
1: να πάω
0: ζέλας.
1: Σπιτάκι μου να
0: ήταν
1: την κάνετε εσείς την εκπομπή.
0: Τη λίστρια του.
2: Τι είπε πάλι?
1: Να πάω σπιτάκι μου να την κάνετε εσείς την εκπομπή.
0: Μόνο φυρί φυρί το πάει.
1: Δεν αντέχω άλλο, ρε λέει.
2: Κάποια στιγμή πήγε.
0: Κάποια στιγμή.
2: Θα πηγαίνει κάποια στιγμή. Τι πήγε.
0: Θα ξυριστώ αυτό. Θα εκτιμήσω. Δεν γκρινιάζει κάθε μέρα.
2: Υπέγραψε, δεν υπέγραψε ο άνθρωπο.
1: Δεν έχει ανακοινωθεί κάτι τέτοιο, αλλά θέλω.
2: Συμφώνησε τέλος πάντων.
0: Ναι, προφορικά μάλλον.
1: Για να μιλάει και η ομάδα του, πάει να πει ότι έχει μιλήσει
0: η
1: και
0: η ομάδα του, τι μιλάει. Μέχρι στιγμής όλοι φεύγουν. Δεν έχει μείνει και κανένας.
1: Έχουν ανακοινωθεί κάποια
2: πράγματα. Κανονίστε, γιατί θα ξεχυθούμε στα YouTube, ε.
1: Στα YouTube, για ξέρεις τι έγινε μετά.
2: Τι?
1: Που το είπες αυτό τώρα, άστραψε και βρόντιξε με το Φίπστερ.
0: Γιατί?
1: Γιατί άκουσε, λέει ο Φίπστερ, ότι ο Γιώργος Λιάγκας θα κάνει κανάλι στο YouTube.
0: Και δεν τον πειράζει.
1: Γιατί λέει τόσο καιρό, λέει, το λιδωρούσε και το κορόιδευε αυτό. Πώς θα κάνει τώρα κανάλι στο YouTube. Και είπε κάτι ο Γιώργος Λιάγκας μετά που θα ήθελα να το συζητήσουμε, να μου πείτε μήπως εγώ, ρε παιδί μου, κάτι δεν έχω καταλάβει. Λέει, εγώ δεν είπα ποτέ, λέει, αγαπημένε, ότι δεν θα έκανα YouTube. Απλά μίλησα, λέει, δεν το κατέκρινα ποτέ. Απλά μίλησα για τις φθηνές παραγωγές που βγάζανε συνεντεύξεις με κάτι μαύρες κουρτίνες και αφώτιστη. Εγώ
2: αυτό
1: του,
2: ήταν
1: του
2: πολύ
1: λέει,
2: παλιά. Μιλάμε τώρα, μιλάμε για το 1980.
1: Αφού απάντησε, κατηγόρησε, λέει, τη φθήνια και όχι, λέει, το YouTube και τις εκπομπές εκεί. Σε ίσα που υπάρχουν άνθρωποι, λέει, που κάνουν εκπομπές οι οποίες θα μπορούσαν όπως είναι να έρθουν στην τηλεόραση, σαν τον Ανέστη, τον Βαγγελόπουλο. Αλλά λέει, δεν θα σε ρωτήσω εγώ για να κάνω κανάλι στο YouTube. Και θα κάνω, του λέει. Στο
2: έτσι, έτσι, ναι,
1: αυτό όμως που δεν κατάλαβε είναι που του είπε ότι κάποιοι από εδώ, του λέει, άνθρωποι θα χάσουν τη δουλειά σας τη δουλειά τους εξαιτίας σας.
0: Δηλαδή, αυτό τώρα ήταν βλακεία. Συγγνώμη,
2: δηλαδή, από την ομάδα
0: ήταν βλακεία.
2: Του.
0: Επειδή δηλαδή κάποιοι κάνουν hit στο YouTube ή σε πλατφόρμες ή σε vidcast, κάνοντας vidcast διάφορα, είτε μέσα σε sites, ναι, είτε σε πλατφόρμες, είτε δικά τους τέλος πάντων, και έχει ανέβει πάρα πολύ αυτό. Αυτό δεν σημαίνει ότι η τηλεόραση χάνει από αυτό. Αυτό σημαίνει ότι ανέβηκε πάρα πολύ το
1: YouTube.
0: Το YouTube και τα social, όλα αυτά. Όλος ο κόσμος τα βλέπει εκεί. Τα νέα παιδιά δεν βλέπουν καθόλου τηλεόραση. Ναι. Άρα, τι φταίνε δηλαδή αυτοί? Όταν το ρεύμα σε πάει εκεί, γιατί να μην πας εσύ?
2: Δεν πιστεύω να εννοούσε αυτό. Γιατί αν εννοούσε αυτό,
0: εννοούσε.
2: Έχει πολύ λάθος λογική. Δηλαδή,
0: αυτό εννοούσε.
2: Αυτό λέτε
1: το λόγο,
2: ε.
1: Αυτό είναι. Ότι, πάντως εγώ δεν ξέρω να έχει χάσει επειδή μου κάποιος τη δουλειά του επειδή...
0: Όχι βέβαια, είναι αλλά έχει θυμό με αυτούς, ναι. Γιατί βγαίνουν και ξεφυτρώνουν.
2: Και πώς χάνεις τη δουλειά σου εσύ που είσαι, ο καλύτερος σας κερδίζει.
1: Χάνει η τηλεόραση, σου λέει επειδή βλέπουν όλα αυτά, δεν βλέπουν τηλεόραση. Αυτό μάλιστα. Θεωρώ ότι πιστεύει. Μετά okay. Βγήκε και η Βρυσίδα Ανδριώτου, άναψε κι άλλο τα αίματα. Λέει, αν ήθελα να κάνω τους λέει τηλεόραση, θα έκανα πάνελ.
0: Ναι.
2: Ναι.
1: Δεν θέλω όμως. Και τη λέει η Δέσποινα Καμπούρη, εδώ δεν θα κάνουμε. Εδώ δεν ξέρουμε αν θα κάνουμε εμείς τη λέει.
0: Καλό. Μπράβο.
1: Πετυχημένο, πετυχημένο.
2: Λοιπόν, δεν θέλει Βρυσίδα.
0: Θέλει πρωταγωνίστρια, ναι. Θέλει να είναι αυτή η παρουσιάστρια.
1: Όχι, εγώ κατάλαβα ότι δεν θέλει να είναι καθόλου. Αν ήθελε, λέει, θα έκανε πάνελ.
0: Α, αυτό είπε.
2: Τι είπε.
1: Δεν θέλω καθόλου να κάνω τηλεόραση. Αν ήθελα, θα έκανα πάνελ. Δηλαδή, ότι έχει προτάσεις να κάνει πάνελ.
0: Ναι, αλλά
1: πώς
0: σου βγαίνει τότε η Καμπούργια, λέει, δεν δε θα κάνουμε εμείς, θα κάνεις εσύ.
1: Γι' αυτό
0: και
1: άρα
0: κάπου πάτησε ότι
1: λέει,
0: εγώ
1: έχεις.
0: Δεν θέλω να κάνω πάνελ. Άμα ήταν, θα είχα κάνει πάνελ.
2: Έτσι.
0: Άρα σημαίνει ότι δεν θέλει πάνελ, θέλει να είναι κεντρικιά.
2: Και εγώ δεν θέλω Όσκαρ.
0: Πόσες κεντρικές αυτή η χώρα να χωρέσει.
2: Αν ήθελα Όσκαρ.
0: Θα έρχομαι και σε ρωτάω.
2: Αν ήθελα Όσκαρ θα γινόμουν ηθοποιός, αλλά δεν θέλω Όσκαρ.
1: Αυτό είναι, γιατί να γινώσω το έπαιρνες. Περαστικά να πούμε και στην κυρία Καραμήτρου, η Μίνα Καραμήτρου μετά από αυτό το ατύχημα που έγινε, που ακούστηκε, που έσκασε κάτι σε ένα air condition και αυτά. Εμφανίστηκε χθες στην εκπομπή. Είχε δύο έτσι, είχε έναν άρθηκα στο χέρι, στο ένα και στο δεξί και στο αριστερό. Περαστικά όμως είναι όλα καλά, για τον κόσμο δηλαδή που το άκουσε και είχε ανησυχήσει για να είναι. Στην εκπομπή είναι όλα καλά.
5: Οπ, να το και τώρα τα ρέσκασε.
1: Να το τώρα τα.
6: Μου 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Πρώτο στοιχείο.
2: Το ραντάρ είναι ο μεγάλος διαγωνισμός μας. Κάθε μέρα σας δίνει μετρητά. Σήμερα πόσα δίνουμε.
1: 150
2: και σήμερα λοιπόν. Ψάχνει πρώτο στοιχείο. Κάποιον ή κάποια που να είναι ηχθείς, παιδιά. Ορίστε, δεν χρειάζεται να πω ημερομηνίες.
1: Ωραία.
2: Ξέρει ποιος είναι.
1: Νάτος.

0: Θα σας πούμε τώρα τι είπατε εσείς. Τι σας ενοχλεί περισσότερο σε μία παραλία. Η Δήμητρα λοιπόν μας λέει, καλημέρα, να ακούω κάτι εφήβους να συζητάνε ουρλιάζοντας ή να ουρλιάζουν για να έχουν την προσοχή. Θα μου πείτε, παιδιά είναι, αλλά και εμείς ήμασταν, δεν κάναμε έτσι.
1: Και δεν βρίζαμε κάθε δευτερόλεπτο, γιατί βρίζουν πάρα πολύ παιδιά.
2: Στις μέρες μας, πέρασα από το σχολείο τις προάλλες, να μην σας πω τι άκουσα.
1: Τι σχολείο ήταν αυτό?
2: Ήταν γυμνάσιο.
1: Α, γυμνάσιο, πάλι καλά, γιατί θα περάσει και το δημοτικό να δεις.
2: Σοβαρά.
0: Άστο.
2: Άστο, τι άκουσαν τα αυτιά μου, παιδιά.
0: Και βία, πολύ.
2: Έλα, ρε παιδί μου.
0: Πολύ bullying, πολύ βία, πολύ. Αφήστε το.
1: Προσοχή,
0: λοιπόν,
1: χειρότερο πάμε.
0: Ο ναι. Μάκης, καλημέρα, λέει, εμένα με ενοχλεί κάθε Σαύρος και κάθε Σαύρα να το παίζουν Μίτς και πάμε να πω Baywatch.
2: Σαύρο, πολύ ωραία. Εγώ τα γουστάρω αυτά με τις φωτογραφίες, αφού σηκώνομαι και τις φωτογραφίζω κιόλας. Ήτανε μία, παίδευε τον κόμενό της 10 ώρες να τη βγάλει μια σωστή φωτογραφία. Σηκώνομαι, λέω, να την βγάλω από την κοπέλα.
1: Δηλαδή, δεν της αρέσει τίποτα.
2: Μου λέει να ζήσεις, μου λέει, σαν τα ψηλά βουνά, να την βγάλεις.
1: Και με μούτρα. Και μετά και με μούτρα και πρέπει να τις δουν και τις 3.000 που βγάλανε όλες εκείνη τη στιγμή.
0: Και γκρινιάζουν, δεν με έβγαλες εδώ καλή. Εδώ είναι κοντά του
2: πόλου. Κάτι δεν έχουμε και άδικο. Τους δίνουμε να βγάλουν μια φωτογραφία και
1: τελικά με ποιον είσαι εσύ.
2: Με τις γυναίκες είμαι εγώ.
1: 3.000 ίδιες φωτογραφίες. Δεν έχει καμία διαφορά η
2: μία. Μα εγώ του λέω, βγάλε με μια ωραία. Του λέω μετά, δεν βλέπεις ότι πρέπει να με τραβήξει από πάνω?
1: Όχι, πού να το βλέπει ο άνθρωπος?
2: Δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε?
0: Δεν το ξέρει.
1: Την Πάμελα.
0: Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος λέει, εμένα με ενοχλεί που έχει τόσο ωραίους ποπούς και εγώ είμαι παντρεμένος.
2: Οχ.
1: Δίκαιος.
2: Ναι, αλλά
1: δίκαιος.
2: Τα μάτια είναι ελεύθερα.
1: Εντάξει, να μην τα δει, ναι.
0: Η Αλίκη λέει αδιάφορες μάνες.
2: Αδιάφορες μάνες.
1: Να, ναι. Αυτό που τα αφήνουν και...
2: Τα αφήνουν το παιδάκι και πηγαίνουν.
1: Και ελωνίζουν τα παιδάκια.
0: Η Διονυσία λέει, αυτός που θέλει να κάνει θεματική βουτιά και σε κάνει μουσκεμά, όσο σκέφτεσαι αν το νερό είναι καλό για να μπεις.
1: σωστό.
0: Λοιπόν, ο Αντώνης λέει, εμένα αυτό που με ενοχλεί αφάνταστα είναι όταν η παραλία είναι άδεια και έρχονται και στείλουν ακριβώς δίπλα στο εκατοστό το δικό σου, τη δικιά του ομπρέλα.
1: Σωστά. Και απλώνονται σιγά-σιγά. Και όσο περνάει η ώρα, έρχονται στη δικιά σου τη σκιά.
0: Ναι.
1: Να την ξεριζώσεις την ομπρέλα, να την πας παραπέρα.
0: Φανταστικό είναι αυτό, φανταστικό.
2: Δεν μπορούσε να κάνει λίγο και εκεί?
0: Όχι, δεν έχει, αλλά αυτά ήτανε.
2: Ωραία. Είχαμε λόγους να εκνευριστούμε στην παραλία σήμερα.
0: Είχαμε. Και εσείς
2: παραλία
0: έχετε.
2: Δεν πήγαμε,
0: και
2: βέβαια.
0: Δίκιο έχετε, αλλά τι να κάνουμε. Πρέπει να τη μοιραστούμε, ρε παιδιά, την παραλία. Όλοι.

0: Αυγουστιάτικο ηλιοβασίλεμα Σαντορίνη.
1: Εκεί είμαι, αγάπη.
0: Αυγουστιάτικο, έτσι.
1: Εκεί
0: μέσα,
1: είμαι,
0: Αυγούστου,
1: είμαι 15 Αυγούστου.
0: Μέσα εκεί. Σε πήγα Σαντορίνη.
1: Με πήγες. Με πήγες και ακούω Άννα Βύση και αυτό το τραγούδι με τρελαίνει από τα αγαπημένα μου. Όμως έρχεται και ένα κουνούπι. Κλατς. Κάνει ψιψιτ μέσα στα
2: κλίπ.
1: Δεν κολλάω όμως εγώ, γιατί μπορεί τα κουνούπια να είναι από τους κλασικούς θαμώνες της γης και να υπάρχουν πάνω από 200 εκατομμύρια χρόνια. Εγώ όμως ξέρω πως κλασικά θα βάλω repel spray και ας τα αναλωνίζουν στην Ηφίλιο. Το repel spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά λοιπόν repel spray και είναι από τη Unipharma.
2: Διάλειμμα, ερχόμαστε με κίνηση καιρό, Madame Bagheera.
3: Μπαμπά, τι νοιάζει και βοήθεια.
4: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
3: Και νομική προστασία.
4: Προστασία, αλλά νομική.
3: Και η απαλλαγή.
4: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
3: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance smart.
4: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
5: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
6: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά. Όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ. Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου. Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
3: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή
5: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο.
7: Ναι,
6: τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
7: Μα δεν μπορεί.
6: Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
7: Ναι,
6: πάλι καλά βγαίνουν.
7: Κοίτα να δεις.
8: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
9: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
10: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
11: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
14: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
15: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας των χώρων. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
16: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πήχη όλο και ψηλότερο.
17: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
18: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
19: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 9. 49.
20: Welcome back στο ρυθμό 949. Συνεχίζουμε ακάθεκτη εμείς, παιδιά, ακάθεκτη.
4: Ακάθεκτη και με νέα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας στο Μασούτη, παιδιά. Mr. Grand και Special Selection.
20: Yes.
4: Με ποιοτικές πρωτεσίλες, τοπικό χαρακτήρα και εγγυημένη ασφάλεια. Περισσότερη ποιότητα, καλύτερη τιμή. Μασούτης, 50 χρόνια εμπιστοσύνη κάθε μέρα. Και όπως και κάθε μέρα, έτσι και τώρα θα πάμε να δούμε. Έχει κίνηση, κύριε Φορτούνη.
20: Αλίμονο
21: στους δρόμους της Αθήνας.
4: Λοιπόν, σήκωσε εδώ το δρόμο. χειροπράκτορ για να μας ενημερώσει.
20: Παρασκευιάτικο. Ναι. Κίνηση στο ποτάμι.
4: Όπα.
20: Κίνηση στην Αττική Οδό από το Ζεφύρι μέχρι το Μαρούσι. Και ανεβαίνοντας στη Συγκρού την Βασιλέως Κωνσταντίνου και κατεβαίνοντας στην Κατεχάκη. Τώρα, το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή εδώ την ώρα είναι στην Παραλιακή. Ξεκινάει μία πυκνή ροή από τον Άλυμο προς το Φλίσβο. Συνεχίζει μέχρι τον Πειραιά. Όλο αυτό το τμήμα είναι υποτηλιαρισμένο. Γιατί? Γιατί είναι η Παρασκευή και αυτή την ώρα τι φεύγουνε? Τα πλοία. Πάνε παραλία.
0: Ο καιρός σήμερα.
4: Οι τράπτες βγαίνουν. Έλα, Λευτέρη, άπλωσε τα παραγάδια. Για να δούμε τι ψάρια πιάσαμε λοιπόν. Για κατέβα. Φόρα καπέλο γιατί σήμερα ο ήλιος θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι. Θα έχει έναν υπέροχο καιρό να κάνετε μπάνια. Εμείς τώρα εδώ ρίχνουμε τα δίχτυα. Έλα, δυνάμωσέ το. Έτσι. Έρχεται και ώστε... Α, πιάσαμε ένα λαγοκέφαλο. Αμάν, μας έφαγε τα δίχτυα. Πιάσαμε ένα λαγοκέφαλο, παιδιά. Τι τον κάνουμε τώρα.
20: Τώρα εμείς εδώ πέρα γλεντάμε.
4: Γλεντάς. Θα κάνεις και βουτιά σήμερα. Θα φύγεις και σουκού. Πέφτει λίγο η θερμοκρασία το σουκού, αλλά θα κάνεις τα μπανάκια σου.
20: Κάμε.
4: Εντάξει.
20: Ναι.
4: Για να δω τι άλλο τσιμπάει, τσιμπάει. Τσιμπάει. Ω, αμάν, ένας λούτσος. Να, ένας λούτσος. Από εδώ μέχρι απέναντι. Η Μαντάμ Μπακίρα καταφθάνει όπου να είναι. Για ξεκινάτε να καλείτε να μπείτε στη σειρά, να παίξετε μαζί της, να κερδίσετε το δώρο.

0: Κατερίνα Λιόγιου, ήρθε η στιγμή για να υποδεχτούμε τη Μαντάμ την Μπακίρα και εσείς να καλέσετε για να παίξετε.
1: 2-10-68-35-7-22 παρακαλώ το λογαριασμό στη Μαντάμ Μπακίρα.
2: Ντάνιον γκρρρ.
3: Μαντάμ Μπακίρα.
4: I'm so exhausted that I can't even talk.
5: Αχ, Μαντάμ Μπακίρα, κι εγώ άϊπνη είμαι.
4: Me too. I didn't sleep for 24 hours.
5: Καλέ, τι ταύτιση, κι εγώ το ίδιο.
4: Betty, I don't know who I am. Where do I stand? Where do I go?
5: Γιατί,
4: I'm
5: Μαντάμ
4: exhausted.
5: Γιατί, Μαντάμ.
4: I couldn't sleep last night.
5: Γιατί δεν κοιμηθήκατε.
4: I had some things to do. And I get very... I got very sad with something.
5: Είσαστε λυπημένοι με κάτι.
4: Yes.
0: Στον καναπέ δίπλα στο στούντιο.
5: Να μην μας πει γιατί είναι λυπημένοι.
0: Α, να μας πει.
4: Ναι. Μόλις φύγω από εδώ, Αθήνα, θα πάω δίπλα στον καναπέ στο στούντιο. Αλλά προτιμώς
0: προηγείται τώρα. Θες να σου κάνει και εξήγηση.
5: Ναι, γιατί είναι λυπημένη και έχασε τον ύπνο.
0: Διστάζει,
5: ναι. Ναι, αλλά κάτι τη στεναχώρησε, λέει.
4: Δεν μπορώ να το πω στον αέρα.
5: Γιατί, τι είναι.
4: Είναι κάτι πολύ προσωπικό.
5: Α, μήπως μου στείλατε μήνυμα στον Οκόγε. Στον Οκόγε που σας αρέσει.
4: Όχι στον Οκόγε, έχω στείλει mail και περιμένω από το μάνατζερ του να μου απαντήσει.
5: Επαγγελματικά.
0: Παντρεμένος είναι.
4: Ο Οκόγε, με ποια.
5: Παντρεμένος είναι.
0: Είπε η γυναίκα μου, δεν θέλω να τα βλέπει αυτά τα μηνύματα. Αυτό δήλωσε. Δεν ξέρω τι εννοεί.
4: Δεν θα είναι για πολύ.
0: Πάμε παίξουμε.
5: Όχι, δεν τον ακολουθήσαμε γι' αυτό, εντάξει, τον ακολουθήσαμε.
0: Πάντως για... είπε, μα...
4: Τον ακολουθήσαμε και να τον βλέπουμε, γιατί δεν τον ακολουθήσεις. Για να δεις αν κάνει καλά την τρίπλα.
5: Για να στηρίξω τον αγώνα.
0: Να μας πει και ο φίλος η φίλη που είναι στη γραμμή.
4: Καλημέρα.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Καλημέρα κυρία μου, πώς ονομάζετε.
6: Είμαι η Ηλιάνα.
4: Ηλιάνα, εσύ τον ξέρεις τον Οκόγε. Αυτό τον ωραίο, τον τερματοφύλακα της κυρίας.
6: Έλα, το γνωρίζω, ναι.
5: Το γνωρίζω.
4: Δεν το γνωρίζω.
5: Τον ακολουθήσει.
4: Όλο το Instagram τον ακολουθεί, όλε οι γυναίκε έχουν λησάξει.
5: Εμάς μας ακολουθήσει η Λιάννα.
6: Όχι.
5: Α,
6: βέβαια. Για
4: ψέματα λέει. Πόσε φορέ έχουμε.
0: Τι ρωτά τη γυναίκα, τον Οκόγε θέλουμε να δούμε αν κανένα ακολουθεί.
5: Γιατί εμάς μας αγαπάει περισσότερο για να μας ακούει κάθε μέρα.
0: Σωστό και αυτό.
6: Καθημερινά μας παρέχει.
5: Ποιο είναι ο Οκόγε μπροστά στα πάμε πρωί.
4: Επειδή είμαι πολύ εξαντλημένη, μου θυμίζει ξανά το όνομά σου.
5: Ηλιάννα.
4: Ηλιάννα. Και τι ωραίο όνομα. Λοιπόν, Ηλιάννα. Να το πω.
6: Εννοείται.
4: Το δίνω. Light up the cigarette. Give me fire. I have a big sorrow in my heart. I have a big sorrow in my heart. Light up the cigarette, give me fire.
5: Εύκολο.
6: Δώσ' μου...
5: Όπα. Έλα.
4: Πες όμως.
6: Είναι εύκολο να το ξανακούσω άλλη μια φορά.
4: Light up the cigarette, give me fire. I have a big sorrow in my heart.
0: Αρκεί αυτό.
5: Έλα.
6: Σαν το τσιγάρο, δώσ' μου...
0: Εσύ, Ιλιάννα, και θέλαμε να κερδίσεις.
4: Δεν το ξέρεις, ψάχνεις να το βρεις.
5: Δεν πειράζει,
4: αλλά πάμε. Πάμε στη δεύτερη μας γραμμή. Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, αγόρι μου, πώς ονομάζεσαι.
7: Δημήτρης λέμε.
0: Δημήτρη τον Οκόγε, το ξέρεις.
7: Τον Οκόγε δεν ξέρω.
4: Εσύ τον ξέρεις, Δημητράκη.
0: Βλέπει ποδόσφαιρο.
5: Βέβαια. Ο Δημήτρης θα είναι ποδοσφαιρόφιλος.
4: Αυτό το μπουμπούκι πώς δεν το είχαμε ανακαλύψει τόσα χρόνια με τον Οκόγια. Το μπουμπούκι άλλο έπρεπε να φτάσει και να το μάθουμε.
5: Δημήτρη, έχεις καταλάβει ποιο τραγούδι είναι. Αν έχεις καταλάβει, τραγούδισε το κατευθείαν.
0: Ρίξ
7: το. Το ρίχνω. Αν αφήσε το
0: τσιγάρο, δώσ' μου φωτιά.
5: Αφιερωμένο στον Οκόγια.
7: Τον Οκόγια το φίλο μου.
4: Εγώ μεγάλωνε τη με την καρδιά. Ο Κόγε!
0: Ο Κόγε να σε το τσιγάρο, δώσ' μου φωτιά.
5: Μπράβο ρε εσύ Δημήτρη, κέρδισες δύο πίτσα φαν Bianca al Forno 10 τεμαχίων. Και αν λατρεύεις την πίτσα, ετοιμάσου και για throwback, γιατί έχει η πίτσα φαν τώρα τη Vintage Collection με την υπογραφή του σεφ Δημήτρης Καρμούτσο, που ανεβάζει σε άλλο level τρεις επικές πίτσες. Τη θρηλυκή Βεζούβιο, την All Time Classic Καναδιάνα και τη Vintage Special που τα έχει όλα.
0: Δημήτρη, συγχαρητήρια.
4: Συγχαρητήρια. Να πάρουμε και τη μαμά του Μαντούκα, ο Κόγε, να του δώσουμε συγχαρητήρια.
5: Ναι.
4: Να της πούμε Μαντούκα.

0: τρόμαξα.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα.
2: Εκεί που οδηγείς ξαφνικά σκάει το δεύτερο
3: έχουμε
2: στοιχείο.
3: Ένα ραντάρ λοιπόν 150 ευρώ σήμερα δίνουμε μετρητά σε κάποιον ή κάποια που να είναι ηχθή στο ζώδιο.
2: Ναι.
3: Και το δεύτερο
2: εγώ
3: στοιχείο είναι πως θέλουμε, περίμενε, να
2: έχω
3: παντρεύτηκε από το 2021 και μετά.
2: Πάει, έχασα.
3: Πάει. Από το 2021 και μετά να έχει παντρευτεί και να είναι ηχθή στο ζώδιο.
2: Εγώ.
3: Περιμένετε το τρίτο στοιχείο σε πολύ λίγο γιατί είναι 150 τα ευρώ.
4: I'm not like these other

0: κίνα και μετά άλλα παιδιά, με αυτά που ακούμε κάθε καλοκαίρι για φωτιές, πλημμύρες, χαλάζια κλπ. Αναρωτιόμαστε τι καλύπτει η ασφάλεια φυσικών φαινομένων. Και εκεί αρχίζει το μπέρδεμα. Είναι απλό λοιπόν όταν έχεις κάποιον να σου το εξηγήσει ανθρώπινα. Στο Insurance Market βλέπεις επιλογές από πάνω, παραπάνω δηλαδή από 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνεις τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασάφειες. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
1: Απλή είναι η ασφάλιση, απλό και το break, ρε παιδιά, το διαλυματάκι μας. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά, μη φύγει κανείς. Με λέσχη των καμένων ποιητών, με Dr. Betty, με Ατρίδη, χαμός θα γίνει.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της λέσχης φίλων Ντολμά, Παλίρια.
5: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλίρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
6: ντολμαδάκια Παλίρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
7: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα που κάθε Κυριακή λες, πάλι

0: πιο big από ποτέ. Και με 3 ενσωματωμένα ενισχυτικά θα πεις bye-bye σε κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα. Ε, και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόνισουνα.
2: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Hughes και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, τον μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Hughes. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
5: Ο ρυθμός 949 προτείνει
6: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση γήπεδο Taekwondo. 17 Ιουνίου τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ δίνουν το σήμα για την έναρξη του καλοκαιριού με εκρηκτικά acts και το μοναδικό VMA Vibe. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. 17 Ιουνίου στο Θέατρο Κήπου. Ο Κωστής Μαραβέγιας έρχεται να μας ταξιδέψει με μια μοναδική βραδιά στην καρδιά της πόλης. Και τα φώτα στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 20 Ιουνίου η αναβίωση της Μύδιας του Κερουμπίνη από την Εθνική Λυρική Σκηνή έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 65 χρόνια μετά τη θρηλυκή παραγωγή με τη Μαρία Κάλλας. 21 και 22 Ιουνίου φινάλε γεμάτο ενέργεια και χορό στην Πειραιώς 260 με το Νότ του Αλέξανδρου Βαρδαξόγλου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
7: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Ε, λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
8: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
7: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
9: Για την τέλεια. Μαστιχοτύφη.
7: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
10: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
7: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
11: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
7: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
12: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
7: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
12: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Λίμια Στρώμ, all inclusive στη Λίμια Στρώμ. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεσαι για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Λίμια Στρώμ all inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
13: Η προσφορά στο Μοτίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοτίβο.
14: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
15: Πάμε Cherry Park.
14: Ναι!
15: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
14: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
15: Cherry Park, the place of happiness.
16: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
17: Εδώ είμαστε, ρυθμός 949. Επιστρέψαμε για την τρίτη και τελευταία μας ώρα που είναι γεμάτη, δόξα τω Θεώ, παράπονο δεν έχουμε.
18: Όπω τώρα είναι τα καλύτερα.
19: Ούτε
18: εδώ.
19: Μία, ούτε
17: επίσης,
19: δύο.
17: Αν
19: τρεις
17: θέλετε
19: ώρες.
17: Και περισσότερο καλοκαίρι,
18: ναι. Θέλουμε.
17: Θέλετε Σίτζετς. Γιατί ξέρετε ότι θα φτάσετε γρήγορα και άνετα στον προορισμό σας. Αφού από το Μαντούδι Εύβοιας, μόλις 2 ώρες από την Αθήνα, φτάνει σε Σκιάθο 40 λεπτά. Γλώσσα 40 λεπτά.
19: Σκιάθο.
17: Σκόπελο σε 1 ώρα και 35 λεπτά. Αλόνσο σε 2 ώρες. Έχει και πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις.
19: Παιδιά, αυτέ φεύγεις 2 ώρα από το Μαντούδι και φτάνεις 2 και 40 Σκιάθο.
18: Ναι, ναι, ναι, ναι.
17: Εντάξει, φανταστικό.
20: Τριμεράκι εσύ, εμείς βγάλαμε την είδηση. Καλημέρα. Τριμεράκι.
18: Καλώς το.
17: sorry, καλημέρα.
19: Θα τελειώσουμε τις υποχρεώσεις μας.
17: Δεν θα
19: φύγουμε
17: πάει
19: από
17: μόνο
19: εδώ
17: φορτούνης.
19: 10 η ώρα και θα φύγουμε
18: δίκαια.
19: Κυριακή.
17: Δεν θα πάει δίκαια. Μόνο Φορτούνης, έχει δίκιο για αυτό.
20: Θα πάει και ένα ακροατή, ο καλύτερο ποιητή από τη λέσχη των καμένων ποιητών. Θα πάρει ένα εισιτήριο διπλό, παρακαλώ. Πήγαινε, έλα, πάνε, έλα για όποιο προορισμό του Αιγαίου εσείς θέλετε. Θα ταξιδέψετε λοιπόν με Seajets, διπλό εισιτήριο. Σας αφήνουμε ανοιχτό τον προορισμό να τον βάλετε εσείς και την ημερομηνία, αρκεί να γράψετε ένα ποίημα και να μας κάνετε να γελάσουμε.
19: Λοιπόν, η προϋπόθεση είναι λοιπόν να γράψετε το ποίημά σας και να γελάσουμε. Άρα δηλαδή οι καμένοι ποιητές στη λέσχη που έρχεται σε λίγο, θα πάρετε τα δευτέρια σας, θα γράψετε μέσα τη λέξη τα κατούκα, γιατί αυτό είπε εδώ πέρα η ομιγυρής, αυτό αποφασίσαμε, και θα γελάσουμε για να κερδίσετε τα εισιτήρια.
17: Εμπνευσμένο από τη ρακέτα της παραλίας. Εσένα, Γρηγόρη, τι σε ενοχλεί στην παραλία πιο πολύ απ' όλα?
18: Δεν με ενοχλούν οι ρακέτες. Εγώ είμαι από τους ενοχλητικούς που.
19: Είσαι σίγουρος.
18: Ναι.
17: Τι άλλο μπορεί να σε ενοχλήσει όμως η ρακέτα?
19: Ρακέτες, γι' αυτό δεν σε ενοχλούν.
17: Οι ομιλίες, τα φαγητά, τα παιδάκια που τσιρίζουν, τι?
18: Φαγητά. Φαγητά και παιδάκια που τσιρίζουν, παρότι έχω παιδάκια, οπότε τι να κάνεις.
19: Ο Ατρίδης έχει όλα τα ενοχλητικά. Και παιδιά και ρακέτες.
18: Ο Ατρίδης δεν πρέπει να έχει φίλους. Όλοι απομακρύνονται σιγά σιγά.
19: Το πιστεύω αυτό και η αδερφή μου το ίδιο λέει. Θα με βλέπουν λέει και θα λένε, όχ, πάλι έρχεται η Ντίνα.
18: Μας αγαπάνε, αλλά από απόσταση και το τηλέφωνο. Κατάλαβες. Θα έρθουμε, σας δούμε. Ναι, θα σας δούμε.
17: Περιμένουν να μεγαλώσουν τα παιδιά, κατάλαβες. Να πάνε λύκειο, γυμνάσιο που δεν ασχολείσαι και πολύ.
20: Εγώ ξέρω ότι έρχεται η Dr. Betty.
17: Έρχεται η Dr. Betty, ναι, λοιπόν. Και τι μου κάνεις νόημα, ρε Φορτούνη?
19: Ότι έρχεται η Dr. Betty. Ετοιμαστείς.
21: Καλά, πως όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψύχου.

0: ανοφόρα. Μόλις χωρίσατε. Μη με σκάσεις τώρα για πρωί Παρασκευή.
1: Και
0: θέλετε να κάνετε σεξ με κάποιον άλλο.
1: Α, okay.
2: Όχι, θα κάτσω να σκάσω. Όχι,
0: θα κάτσω.
2: Αν είναι αυτό που περιγράφεις, αυτή είναι η κατάσταση.
0: Τα do's και τα don'ts. Δηλαδή, τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνετε. Εντάξει, χωρίσατε. Πάει και το παλιάμπελο, βαριέσαι.
2: Όλα στη ζωή είναι.
1: Τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνουμε στο σεξ αφού χωρίσουμε.
0: Όχι, όχι.
2: Με το καινούριο.
0: Τι πρέπει, αν θες να κάνεις σεξ με κάποιον άλλον, τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνεις.
2: Ξέρεις, Φορτούνη, ξέρεις
0: που έχεις χωρίσει.
2: Ξέρεις γιατί το λέει η δόκτωρ εδώ πέρα.
0: Γιατί?
2: Το λέει γιατί μετά από χρόνια που είμαστε με έναν άνθρωπο, συνηθίζεις τον άνθρωπο το συγκεκριμένο. Και τώρα πας με κάτι άλλο. Για να δούμε.
0: Και όχι μόνο. Και όχι μόνο.
2: Γιατί?
0: Μπορεί ρε παιδί μου να ήσουν ερωτευμένος, να ήσουν ένα χρόνο μαζί.
2: Ναι.
0: Και χώρισες.
2: Ναι.
0: Δεν παίρνας και ένα διάστημα θρήνου. Μετά αρχίζει όμως. Μπορεί να παίρνας και ένα διάστημα γλεντιού.
1: Εντάξει, διότι σας απάντησε.
0: Εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή θα θες να κάνεις σεξ.
2: Ωραία.
0: Τι πρέπει να κάνεις και τι δεν πρέπει να κάνεις. Τι πρέπει να προσέξεις, τι πρέπει να αποφύγεις. Εντάξει, λοιπόν, πάμε στι πρέπει να κάνεις. Ξεκινάμε, αντισύλληψη. Το πρώτο και το κυριότερο. Ασφάλεια, έτσι, αντισύλληψη. Περίμενε μέχρι να είσαι 100% έτοιμη.
2: Τι θα πει να είμαι έτοιμη δηλαδή?
0: Μην είσαι, δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρη να πάω, να μην πάω.
1: Τραγουδάρα.
2: Μην το χορέψω.
1: Συγγνώμη, Dr. Bet, συγγνώμη.
2: Είναι ύμνος.
0: Έτσι. Λοιπόν, κάνε σεξ με κάποιον που εμπιστεύεσαι. Θα μου πεις τώρα πόσο τον ξέρω για να τον εμπιστευτώ. Κάτι θα σου βγάζει όμως, θα σου βγάζει μια εμπιστοσύνη. Μην πας και κάτι.
1: Μήπως σου βγάζει,
0: όχι τέτοια εμπιστοσύνη.
1: Θα σου βγάζει ένα εσόρουχο.
0: Μην πας σε κάποιον που δεν είσαι και σίγουρη αν είναι οκ, okay, αν δεν είναι οκ. Okay. Αν σου βγάζει κάτι ύποπτο. Εντάξει.
1: Κάτι
0: γιατί μετά από ένα χωρισμό δεν είναι εύκολο το επόμενο σεξ.
1: Θες comfort zone. Θες comfort zone. Κάτι comfort zone.
0: Πάρτωσα και σαν μια ευκαιρία να εξερευνήσεις τον εαυτό σου αυτό.
2: Τον εαυτό μου. Εμένα θα εξερευνήσω ή
1: τα όρια σου σε μια νέα κατάσταση δηλαδή.
0: Ακριβώς. Γιατί μπορεί να είσαι πολύ καιρό με κάποιον, να έχει συνηθίσει και να σου φανεί κάπως διαφορετικό με τον καινούργιο ή την καινούργια. Άρα εξερευνήσου και τον εαυτό σου. Και στην τελική, απόλαυσέ το ρε παιδί μου. Have fun.
2: Have fun.
0: Απόλαυσέ
2: το. Τύχε τώρα.
0: Άστο. Χαλάρωσε και απόλαυσέ το. Τα don'ts τώρα. Πάμε λοιπόν. Τι δεν πρέπει.
1: Η έρευνα έως τώρα επιβεβαιώνει ότι όλα είναι θέμα μυαλού. Το καταλαβαίνουμε.
0: Μην έχεις υψηλές προσδοκίες. Γιατί μετά από ένα χωρισμό και έχει περάσει και κάποιος καιρός, εύλογα φαντάζομαι, ρε παιδί μου, γιατί θρυνείς, στεναχωριέσαι αυτό. Μπορεί να έχεις και κανένα back, μια επιστροφή σεξ. Συνήθως το κάνεις αυτό με κάποιον που έχεις χωρίσει.
1: Μια-δυο ώρες.
0: Τι είπε, μωρέ.
1: Μια-δυο ώρες.
0: Δεν τρέπεσαι πια.
1: Όχι.
0: Τόσο ξετσίποτα.
1: Με το που κλείνω το τηλέφωνο έφυγα. Τι είναι. Μην χάνουμε με την ουσία. Μην, Αθηνά, μην έχεις υψηλές προσδοκίες, σου λέει και σε κοιτάει. Ήρθε η ώρα να εκτιμήσεις αυτό που είχες, που δεν το εκτιμούσες, Αθηνά μου. Δεν το εκτιμούσες.
0: Είναι πολύ σημαντικό. Μην πιεις πολύ.
2: Ναι, βέβαια.
1: Α, αυτό το βλέπω. Γιατί δεν έρχεσαι.
2: Μην έχεις καμιά παρέστηση, σου φύγει κανένα όνομα και γίνει.
1: Ναι, δεν λειτουργεί αλλιώς.
0: Και σε βρούμε σε κανένα
2: χαρτί. Το έχουν πάθει πολύ,
0: και λέμε, εμείς για ένα ποτό την αφήσουμε.
1: Μην πιείς γιατί δεν έρχεσαι ποτέ.
0: Μην το κάνεις αν δεν σου βγει.
2: Ναι, άμα δεν μου βγει, δεν θα το κάνω.
0: Ναι, μην το ζωρίσεις όμως για να σου βγει. Δεν χρειάζεται. Αν δεν σου βγει, μην το κάνεις.
1: Αυτό με το προηγούμενο, το πιείς ή δεν πιείς, με το μη σου βγει είναι λίγο ανάποδα, αλλά κόντραστ. Οκ, εντάξει. Προχωράμε.
0: Γι' αυτό σου λένε να μην βγεις.
2: Ναι, για να είσαι νυφάλιος να αποφασίσεις.
0: Να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και μην νιώθεις ντροπή ή ενοχές. Αυτό δεν αφορά το Φορτούνι, αφορά όλους τους υπόλοιπους.
1: Και τα τέσσερα don'ts δεν τα έχουμε. Μια χαρά.
2: Δεν είμαστε νυφικοί, δεν πίνουμε.
1: Δεν κατεστερούμε.
0: Έχεις υψηλές προσδοκίες, Φορτούνη.
1: Α, όχι, δεν έχω υψηλές προσδοκίες.
0: Όταν χωρίσεις αμέσως μετά το πρώτο σεξ, δεν έχεις υψηλές προσδοκίες.
1: Γιατί να έχω.
0: Πας δηλαδή για ξεσκόνισμα.
1: Ναι, καλέ, ό,τι γίνει. Να ξεφύγουμε.
0: Έτσι, να ξεχαστούμε.
1: Να ξεχαστεί το μυαλό μας.
0: Να αλλάξουμε τις παραστάσεις.
1: Περιέργεια. Περιέργεια λογικά έχεις στην όλη φάση.
0: Περιέργεια. Δηλαδή. Είναι όμως και κάτι που μπορεί να σε εξιτάρει μετά από καιρό. Έτσι δεν είναι, δηλαδή έχει χωρίσει, έχει περάσει ένα εύλογο διάστημα. Εκτός πια αν θες να το κάνεις έτσι για να πεις το κάνω για να εκδικηθώ ή για να νιώσω.
1: Τώρα εδώ παραδεχτείτε, αυτό είναι γυναικείο 100% τώρα, παραδεχτείτε.
2: Ναι, ενώ οι άντρες περνάει καιρό για να πάρετε με την επόμενη.
1: Δεν το κάνω για να εκδικηθώ.
2: Ούτε εγώ το κάνω.
1: Μπορεί να το κάνω στο επόμενο. Συνήθως περισσότερο στατιστικά οι γυναίκες.
0: Αυτό θα το κάνουμε μόνο όταν απιστήσετε εσείς.
1: Ναι.
2: Αυτό το λέμε.
1: Αυτό
2: λέμε. Μία σου και μία λόγω το χωρισμό. Μία σου και μία λόγω το χωρισμό, ρε. Θέλεις να δεις πως ένιωσα. Πάρε, ρε. Μην πω τώρα.
1: Ναι, αλλά δεν θα νιώσεις απαραίτητα εσύ καλά. Εσύ το κάνεις για
2: εσένα. Αλλά χαίστηκα για σένα το κάνω.
1: Α,
2: ωραία.
1: Σταφόρεσα κι εγώ, ρε. Σταφόρεσα κι εγώ, ρε.
2: Για να λησάξεις. Αυτά τα συζητάς με το τέρι σου. Του λες σε περίπτωση που άνθρωποι είμαστε, λες. Θα πιάσει το μάζι γιατί το πει άνθρωποι είμαστε. Σε περίπτωση που κάτι σου συμβεί και ρωτευτεί μια άλλη γυναίκα.
0: Θα του το στείλω βίντεο.
2: Πριν κάνει το οτιδήποτε,
0: θα του το στείλω βίντεο.
1: Εκεί στη Νέα Φιλαδέλφια με σουηδικές σημαίες κυκλοφορούν. Δεν εξηγείται.
3: Πάντως για να είμαστε καλυμμένοι. Για να είμαστε καλυμμένοι. Εγώ άμα χωρίσω, πρώτα θα πιάσω το βιβλίο, θα διαβάσω ένα βιβλίο και μόλις το τελειώσω, μετά θα κάνω όλα τα υπόλοιπα.
2: Πόσο σου παίρνει να διαβάσει το βιβλίο.
3: Γιατί μπορεί να είναι και κόσμο στον δρόμο τώρα. Γιατί
2: είμαι σίγουρα.
1: Όχι, όχι, μη.
2: Πόσε ώρε σου παίρνει να διαβάσει.
0: Δεν κάνει τέτοια πράγματα.
3: Θα διαβάσει, ξέρω εγώ, ένα μη κοιμάω.
2: Ένα μισάωρο. Ένα μη κοιμάω.
0: Όπα. Έλα. Έσκασε το τρίτο στοιχείο.
2: Ναι.
3: Για πείτε μας. Ναι, για πείτε το.
0: Zipper.
2: Λοιπόν, το ραντάρ δίνει 150 ευρώ μετρητά σε κάποιον κάποια που είναι ηχθής.
3: Μάλιστα.
2: Που παντρεύτηκε από το 2021 και μετά.
3: Ναι.
2: Και γιορτάζει την επέτειο του γάμου του ή της αυτήν την εβδομάδα. Φανταστικό. Από 15 έκτου έως 21 έκτου. Αυτή την εβδομάδα που διανύουμε. Αν έχει επέτειο γάμου,
1: κοντά ήμασταν,
2: παντρεύτηκε από το 21 και μετά και είναι ηχθής. 150 ευρώ μετρητά, 2, 10, 68, 35, 7, 22 και 5 λεπτά προθεσμία.

0: ρε παιδιά, έχουμε βρει νικητή.
1: Δεν ξέρω. Μισό λεπτό. Τα έχει και τα τρία.
0: Μισό λεπτό. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Πώς ονομάζεστε?
2: Δανάη Παπαγεωργίου.
0: Πώς, Δανάη?
3: Δανάη Παπαγεωργίου.
0: Δανάη, είσαι ηχθής?
2: Είμαι ηχθής.
0: Πότε έχεις γεννηθεί?
2: 26 Φλεβάρι το 89.
0: Ηχθής, ψαράκι.
1: Ναι, Δανάη, τα δίνει όλα τα στοιχεία.
0: Παντρεύτηκες?
2: Παντρεύτηκα 21 Ιουνίου, 21 στις Πέτσες.
4: Στις Πέτσες, στην Αγία Μαρία.
0: Και,
4: πέρα
0: και έχεις αυτή την εβδομάδα επέτειο γάμου?
3: Αφού είναι 21 Ιουνίου.
0: Δεν τα άκουσα, ρε.
3: Κέρδισες, Δανάη!
0: Συγχαρητήρια!
3: Σούπερ! 150 ευρώ μετρητά είναι δικά σου να ζήσετε. Φαντάζομαι θα τα ξοδέψεις για την επέτειο κάπου να γιορτάσετε. Έχετε παιδιά?
0: Όχι, θα να πάρω μια τσάντα για μένα.
3: Έχετε παιδιά ή είσαστε παντρεμένοι?
2: Έχουμε δύο παιδάκια.
3: Α, έχετε και δύο παιδάκια. Σούπερ.
0: Να σας ζήσουν.
4: Ένα δωράκι, ένα φαγητό, οτιδήποτε. Να περάσετε ωραία.
3: Δείπνο, ναι, θα είναι ωραία.
1: Και
0: δεν,
1: πάντα
0: δεν έχασε. Δεν έχασε χρόνο η Δανάη. Από το 21 μέχρι τώρα έκανε και δύο παιδάκια.
1: Μπράβο.
3: Μπορά πάντα τυχερή. Γεια σου Δανάη, ευχαριστούμε.
0: Να είσαι καλά, να τα χαρείς.
2: Ευχαριστώ
4: πολύ. Το ραντάρ επιστρέφει τη Δευτέρα, παιδιά, με άλλα 150 μετρητά.
5: Είναι στο ρυθμό 949. Γιατί τη Δευτέρα το ραντάρ.

0: για διάλειμμα και ενώ χορεύουμε με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, λέμε και αντίο στην αυτεία των ταξιδιών με το Travel Fix ODF. Οι διασπυρώμενες ταινίες στο στόμα περιέχουν κυλίσματα ginger, κόκκινο ginseng και χαμομηλιού που βοηθούν στην άμεση ανακούφιση χωρίς υπνηλία, χωρίς συντηρητικά, μόνο καθαρή βοήθεια για να απολαμβάνεις κάθε ταξίδι. Travel Fix ODF, η φυσική λύση για την αυτεία, είναι από τη Unipharma.
1: Λοιπόν, φεύγουμε και επιστρέφουμε με κίνηση καιρό, λες και καμένων ποιητών, Γρηγόρια Τρίδη, και θα γίνει χαμός.
2: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
3: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
2: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
5: Πάμε Cherry Park. Στις 20 και 21 Ιουλίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
4: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
5: Cherry Park, the place of happiness.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
8: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
7: Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.
9: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
10: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το Γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
12: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
13: Yeah,

0: Πέζα και ξεχνά τα. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
5: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
7: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, All Inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom All Inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
8: Καλοκαιράκι. Κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση, φυσικά με τη Hellenic Seaways. Ένα από τα πιο κοσμοπολίτικα διαμάντια του Αργοσαρονικού σε περιμένει να το ζήσεις στο full. Οι Σπέτσες δεν είναι απλά ένα νησί. Είναι εμπειρία, στυλ και ιστορία σε κάθε σου βήμα. Περπάτησε στα γραφικά σοκάκια, κάνε τη βόλτα σου με άμαξα δίπλα στη θάλασσα και άφησε το ιστορικό λιμάνι να σε παρασύρει. Σε μια άλλη εποχή, γεμάτη αρχοντιά και ατμόσφαιρα. Εδώ όλα έχουν άλλη χάρη. Και φυσικά, βουτιές. Καθαρά νερά, μικροί κολπίσκοι και παραλίες που σε καλούν να τις ανακαλύψεις μία προς μία. Η Αγία Παρασκευή, ο Βρέλος, ο Άγιος Νικόλαος, κάθε σημείο και μία μικρή καλοκαιρινή απόδραση. Σπέτσες, για όσους θέλουν κάτι παραπάνω από διακοπές. Με τα Aero High Speed της Hellenic Seaways και πάνω από 15 αναχωρήσεις την ημέρα, τα νησιά του Σαρονικού είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο hellenicseaways.gr ή στο Seymour App. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
9: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
9: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
9: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι?
10: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
9: Μπήκα σωστά?
10: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
11: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
9: Όπου θέλω.
11: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
13: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
14: Πάμε πρωινό με την Πέμπτη Μαγείρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
15: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μαζί με τα νέα προϊόντα που αξίζει να δοκιμάσεις από τον τόπο μας για το τραπέζι σου. Ιδιωτική ετικέτα μασού της Mr. Grant και Special Selection φέρνει ποιοτικές επιλογές με έμφαση στην ελληνική και τοπική παραγωγή, γεύση, φροντίδα και ασφάλεια σε κάθε προϊόν. Και πάντα σε οικονομικές τιμές με μεγάλες προσφορές. Μασού της λοιπόν, 50 χρόνια είναι αυτά ρε παιδιά. Δίπλα στον τόπο μας, δίπλα σε εσένα. Δίπλα στο φορτούνι που λέει δική της.
14: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
16: Πώς λέει, δίπλα στο Βασιλικό ποτίζεται και η Γλάστρα. Λοιπόν, άρα λοιπόν, εγώ θα σας πω ότι έχει λίγη κίνηση στο ποτάμι. Ανεβαίνοντας τη Συγκρού, ανεβαίνοντας τη Βασιλέως Κωνσταντίνου και ακούστε, παιδιά, έχει μποτιλιάρισμα, αλλά δεν τους λυπόμαστε. Στην παραλιακή για να πάτε από τον Άλυμο μέχρι τώρα να μπείτε μέσα στο πλοίο.
15: Γιατί δεν τους λυπάς.
16: Γιατί πάνε στο πλοίο, αγάπη.
15: Και εσύ που δεν πάτε. Καλά, δεν τρέπεσαι. Ο καιρό σήμερα λοιπόν θα είναι ηλιόλουστο, έφριο, έως και 34 βαθμούς το μεσημέρι. Οπότε πολύ καλά κάνατε και μπήκατε στα πλοία για να φύγετε.
17: Τυχεροί!
15: Κάντε μια βουτιά και για εμάς που δουλεύουμε τα Σαββατοκύριακα.
17: Οπα, οπα, οπα. Χωριανή!
15: Έτσι!
16: Και μαντέψτε τώρα τι έχουμε, τι έχουμε.
17: Τι έχουμε.
15: Θα μάθουμε λίγη μπαλίτσα.
17: Τι έχουμε.
15: Θα μάθουμε λίγη μπαλίτσα, παιδιά, ναι, τώρα. Ναι. Για να δούμε.
17: Συνεχίζονται τα παιχνίδια.
15: Ναι,
17: μη χαιρεστε. Από εδώ και πέρα θα ξεκινήσει το δύσκολο, το τηλεκοντρόλ όσο το προλαβαίνετε.
15: Όσο παίζει ο Μαντούκα, εμεί δεν έχουμε.
17: Δεν μα αφήνει. Παίζει ο Μόρι
15: μου, σε βλέπω.
17: Τσεχία, Νότια Αφρική 1-1. Ελβετία, Βοσνία 4-1. Γίνεται χαμό με τα παιχνίδια στα οποία μπαίνουν goals στα τελευταία λεπτά. Πολύ goals σε καθυστέρηση ημιχρόνου και γενικώ και στο φινάλ τη αναμέτρηση. Ο Καναδά φιλοδόρησε με 6 τέρματα το Κατάρ. Πολύ εντυπωσιακό. Έχει έναν άσχημο τραυματισμό εδώ, μην το δείτε. Okay. Πολύ σοβαρό για το τι έγινε στον αθλητή που τον έπαθε.
15: Καταστροφή.
17: Στο Μουντιάλ δεν γυρίζει. Και Μεξικό, Νότια Κορέα. Οι Μεξικάνοι που είναι και οι διοργανωτές κέρδισαν με ένα 0 και αγκαλιάζουν την πρόκριση. Έχουμε θεματάκια. Έχει σήμερα το ΙΠΑ Αυστραλία στις 10. Και γενικώς προχωράμε στη διοργάνωση να πάμε στους 32, να αρχίσει να γίνεται λίγο πιο ελκυστική. Έχουμε και το μειονέκτημα της διαφοράς ώρας. Οπότε είμαστε ακόμα, βλέπουμε Μουντιάλ από τα highlights. Αλλά φορτούνι μου. Φιλαράκι μου καλό. Κολλητέ μου. Brother. Τα πάντα όλα. Είναι μια κρίσιμη εβδομάδα για τα. Όχι με τα γραφικά, προπονητικά του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ.
16: Θα έρθει ο Πράττοβιτς τελικά,
17: Ο κύριος Οταμάν έφυγε και αν θέλετε να άποψή μου και με ωραίο τρόπο.
15: Έρχεται.
17: Ναι, και ο κύριος Πράττοβιτς αποτελεί τον διακαή πόθο. Ναι, είναι ο νούμερο ένα στόχος, έχουν κάνει φόκους εκεί.
16: Το δεν μπορώ να το παραδεχτώ. Εγώ το είπα απίθανο.
15: Απίθανο γιατί.
16: Για πολλούς λόγους.
17: Γιατί θεωρούσε ότι δεν έχει τις ιδανικές σχέσεις, ας πούμε, με βάση και το πώς είχε
16: κυκλοφορήσει και κάτι φήμες ότι είχε κάνει αυτός μια δήλωση την οποία δεν την πιστεύουμε, ότι αν έρθω στο Πανεθνιακό δεν μπορώ να συνεργαστώ με τον ΝΑΝ και ούτω καθεξής κάτι περίεργα.
17: Αυτά αλλάζουν. Έχουν γίνει συζητήσεις. Ναι. Την αφάνα της Μπέτσορα, κάτσε καλά. Πάντως. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, είμαστε προς το φινάλε, τελικές διαπραγματεύσεις. Αυτό δεν σημαίνει συμφωνία υπογραφή, αλλά φαίνεται ότι κάτι ψήνεται για πολύ καλό.
16: Προπονητάρα πάντως.
17: Ναι, ναι.
16: Να τα λέμε
17: καλά, τι συζητάμε.
16: Ευχαριστούμε, Γκρέγκορη.
15: Καλό τριήμερο.

0: κρίνει, ποιος δεν εγκρίνει να σηκώσει το χέρι του.
1: Δεν ξέρω.
0: Λες και τον καμένο ποιητών ανοίγει πύλες.
1: Εγκρίνουμε ναι ή όχι.
0: Ναι! Όριστε, συμφωνεί η Φωνακέ. Λοιπόν, πάμε να υποδεχθούμε τον πρώτο μας ποιητή ποιήτρια. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Ρακέλ. Θα μας φτάσει τα νεύρα. Σταμάτα. Λοιπόν,
1: πάμε.
0: Ποιος είναι στη γραμμή?
3: Δράκουλα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ποιος είναι στη γραμμή, ποια είστε?
2: Η Βασιλεία είναι.
0: Καλώς την Βασιλεία. Πολύ ωραίο όνομα.
1: Γεια σου, συνονόματι.
0: Έχεις γράψει ποίημα με τη φράση τα κατούκα μέσα?
2: Έχω γράψει και επειδή δίνεται και εισιτήρια.
0: Ναι.
1: Όχι, μη σε χάσουμε.
2: Ποίημα.
0: Ναι.
2: Σήμερα. Το γράμμα πάνω εκεί στα σύντζεκ.
0: Για πάμε, για δώσ'
1: το. Το σήμα σου να μην χάσεις, ναι. Πάμε.
2: Για λεφτά, σ' αγαπάω ρε μπουχέσα. Μπαγκαραγκά, μπαγκαραγκά. Σ' αγαπάω βρε ντόγκι ντάγκα. Ταρι ταρι ντάρι ντάρι.
0: Όλα τα βαλέ.
2: Πήρανε χαμπάρι τα κατούκα, τα κατούκα. Και σε βάλανε στην μπουκα. Τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι. Σ' αγαπάω ρε αρχίδι. Γιατί όλα τα ξεχνάω όταν σε κοιτώ τσιτσίδι. Σα σηκώνει στο κατάρτι. Δίνοντολι από το χάρτη. Και για μένα αρχίζει η πάρτι.
1: Κοίτα να δεις.
0: Μάλιστα, είναι δυνατό.
1: Είναι πολύ δυνατό και μελοποιημένο.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: μελοποιημένη πίση.
1: Σαν η κυρία Σοφία που τα κάνει όλα μίξ.
0: Ναι, ναι. Κοίταξε. Πάρα πολύ ωραία. Μείνε στη γραμμή η Βασιλεία μου να δούμε τι ακολουθεί. Είναι
1: ωραίο,
0: δυνατή,
1: ωραίο.
0: Είναι δυνατή η Βασιλεία. Για πάμε τα Ριντάρι και τα Κατούκα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σα.
4: Η Ελένη.
0: Καλώς. Γεια σου, Ελένη, τι γίνεται.
4: Καλά, εσύ.
1: Γεια σου, Ελένη.
0: Καλά, το έχει το πείμα.
1: Το ωραίστηξα, δε.
4: Λοιπόν, το έχω, παιδιά, πρέπει να μπω στο ρόλο όμως. Μισό λεπτό.
0: Ναι, ναι. Θες μουσική υπόκρουση?
4: Όχι, όχι, δεν θέλω. Θέλω να μπω στο ρόλο.
0: Πιάσε συνέστημα.
1: Μπες.
4: Ήταν Σαββατόβραδο. Σπίτι με τη Μερούλα. Τη είπα, θες να βάλουμε να δούμε μια τσοντούλα. Αρήγγειλε δυο τη λιχτά. Μπαμπάτσικα, μεγάλα. Είπε ψαρώσει η κοπελιά. Και θέλει και από τ' άλλα. Πότε ξεκινά το λάβαρο του φίλου? Γιατί με τούτα και με αυτά το θέλω το σκαμπίλι. Ο Play πάτησα με μιας, ξεκίνησε η ταινία. Το τάκα του κάρτισε χαμός και τρικυμία.
0: Φανταστικό! Τι ερμηνεία ήταν αυτή, κορίτσι μου!
1: Μπράβο, ρε!
0: Ελένη, εκπληκτική! Ελένη, εκπληκτική!
1: Η ερμηνεία ήταν καλά.
0: Πάρα πολύ καλή!
5: Η ερμηνεία ήταν πολύ δυνατή.
0: Ελένη,
1: πάει σε άλλο level.
0: Πω, έχει ανέβει ο πύχης. Για κάτσε στη γραμμή και εσύ,
5: Ελένη. Λοιπόν, πάμε να βγάλουμε και τον τρίτο ποιητή. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
5: Καλημέρα, το όνομά σας.
6: Βασίλης εγώ.
5: Έλα, Βασίλη. Δώστε το ποίημα με φόρα και δύναμη, παρακαλώ.
6: Η οποία θα μπορούσε να είναι και αληθινή.
5: Γιατί?
1: Ιστορία.
0: Δεν μπορούσε.
5: Α, ιστορία.
0: Για να πούμε, ναι.
5: Okay,
6: μου χτύπησε
5: οποία...
6: γειτόνισσα την πόρτα. Το χαμόγελό της μύριζε ήδη κόντρα. Μου λέει, δεν κοιμήθηκα καθόλου τη θεσινή βραδιά. Άκουγα όλο τα κατούκα και φωνές δυνατά. Μη νομίζω ακούστηκε και ένα μη, όχι εκεί. Και έπειτα, αχ Θεέ μου. Και σύστηκε, μιλάμε όλη η γη. Με κοίταξε πονηρά και είπε, τα κατάλαβα αμέσως αυτά. Και εγώ εκεί κατάλαβα ότι η IKEA δεν θα ξαναπατήσω ποτέ.
0: Για το κρεβάτι. Καλό, καλό,
5: καλό, καλό, Βασίλη.
0: Ωραίος, ωραίος.
1: Ρε παιδιά,
0: η γειτόνισσα τη λαχταρίσατε μες τη νύχτα, τη λαχταρίσατε. Θα βγάλουμε και άλλο φορτούνι, έχουμε χρόνο. Άλλον ένα ποιητή. Καλημέρα.
1: Έτριζε ο Σουμιές, ναι.
7: Καλημέρα.
0: Έλα ρε Κατερινάκη.
7: Πού είστε ρε παιδιά?
0: Άντε ντε, σε περιμέναμε. Ο Κωνσταντίνος είναι.
1: Γεια σου Κωνσταντίνε.
0: Με το Κατερινάκι το viral. Εσύ δεν είσαι?
7: Εγώ είμαι.
0: Άντε ντε, δεν γίνεται να μην δεν έχεις παίξει στη λέσχη τόσο καιρό. Τι έγινε, είχες δουλειές?
7: Μπορούμε να πιάσουμε γραμμή, τι να κάνουμε, χαμός.
0: Γίνεται χαμός, ανέβηκε ο πύχης.
7: Αληθινή ιστορία.
0: Οχ.
1: Θρίλερ.
7: Έχω την πετσέτα μου και πάω παραλάια. Μου βάζει και λαδάκι στην πλάτη η Μαράια. Λερώνω πενιντάρι για πρώτη σειρά ομπρέλα. Καπλώνω την κορμάρα μου με τρέλα και κορδέλα.

0: Μανίζω κοριτσάκι που είναι τρελό μωρό. Τρελαίνομαι γιατί έχει το πιο ωραίο μόλις κάνω κίνηση να πάρω τηλεφωνάκι, μου έρχεται στο δόξα πατρί το κίτρινο μπαλάκι. Πήγαινε από το ρετσόγλανι με αυτό το τακατούκα. Άσε μπάς ρε μπάρμπα μου πάνε, που είσαι λέμε στα μαλαστούπα. Δεν είναι για τα μούτρα σου ετούτε εδώ η πλάζ. Τράβα στην Εβιτσό να κάνεις και μασάζ. Το κομμενάκι γέλαγε, με έκανε να ντραπώ. Έγινα πάλι ρόμπα και πάω να τρελαθώ.
1: Καταπληκτικό.
2: Πολύ δύσκολη απόφαση.
1: Φανταστικός. Δύσκολη απόφαση.
3: Και είχε μέσα
2: τώρα
3: και όλες μας τις ιστορίες.
1: Ναι. Τι θα
3: είναι...
1: κάνουμε, δεν ξέρω.
3: Δύσκολη επιλογή σήμερα.
2: Λοιπόν, 1, 2, 3 να τραβήξουμε κλήρωση.
3: Έλα, ψηφίζουμε.
2: Λοιπόν, γίνα από την άλλη.
3: Ναι.
2: Αλέξανδρε, ναι, ναι, γίνα από την άλλη, ναι, ενώ ακούμε τα καγγέλια. Ναι. Λοιπόν, το 1,
3: ναι,
2: το 2 αυτό,
3: ναι,
2: και το 3...
3: Ωραία.
2: Εντάξει, ωραία.
3: Περίμενε, βγάλε.
4: Τα συνεννοητικά τα έλεγε.
3: Έλα.
1: Όχι.
3: Κλήρωση, έλα.
2: Με γράψτε τα ονόματα.
3: Να το πούμε. Εγώ θα πάμε να ψηφίσουμε. Έλα, ψηφίστε.
2: Είπα να δώσουμε σε κανένα από τους τρεις υποψηφίους έναν αριθμό.
3: Ναι. Αλλά μπερδευτήκαμε.
1: Εγώ είμαι μεταξύ της Ελένης και του Κωνσταντίνου.
3: Ναι.
1: Σε αυτά τα δύο κλείνω. Σε δύο.
3: Βασίλη. Έλα, εγώ ψηφίζω.
2: Λοιπόν, ας κερδίσει ο Κωνσταντίνος, γιατί ήταν πραγματικά ο καλύτερος. Θα είχε όλα.
3: Και η Ελένη θα προσπαθήσει και αύριο, αφού το έχει, ρε.
2: Κέρδισες, Κωνσταντίνε.
3: Κωνσταντίνε, μας ακούς, καλέ.
0: Καλέ, καλέ, ακούω.
3: Έλα,
0: πάρε. Συγγνώμη, είμαι σε κάτι τούνελ.
2: Ελπίζω να μην μας παρεξηγήσουν οι υπόλοιποι, αλλά ήταν ο καλύτερος.
1: Έχει αρχίσει και δυσκολεύει, ρε παιδιά. Είναι όλα πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρουμε και εμείς να ψηφίσουμε.
2: Λοιπόν, φιλιά μας, παιδιά, θα φροντίσουμε να σας ανταποδώσουμε.
3: Bye bye.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Συνεχίστε και αύριο. Και αύριο θα παίξουμε. Τη Δευτέρα. Από Δευτέρα, από εβδομάδα πάλι, Σίτζετς.
5: Αθηνά, πάνε πρωινό!
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: τη Minoa Lines κάθε ταξίδι είναι μια γαστρονομική εμπειρία. Σταμάτα, ρε. Σταμάτα, Δινούλα μου. Απολαύστε μεσογειακές δημιουργίες και το πιστοποιημένο κριτικό μενού στα αλακάρτες εστιατόρια των Φεστός Παλάς και Κνωσός Παλάς. Συμπληρώστε την απόλαυση με λαχταριστές street food επιλογές, αρωματικούς καφέδες και τοπικά ποτά στα άνετα καφέ και μπαρς. Εποφεληθείτε από προνομιακές τιμές και την οικογενειακή προσφορά, ε! Κλείστε το ταξίδι σας στο minoan.gr, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan. Τα κατάφερα, τερμάτισα!
1: Η γυναίκα, ρε, είναι 24 ώρες άϊπνη και άϊπνη. Πάλι παίζει μόνη της και όλοι σας, ρε! Η Μπέτι Μαγκύρα είναι
0: σας
1: one
0: βλέπω
1: of the guys!
2: Μην ακούσω
0: δεν σας
2: κουβέντα,
0: στέλνω ούτε γράμμα, ρε, σας χωρώ το άλλο, δεν μπορώ να το πάω.
2: Ούτε φάξ.
0: Όχι, με το σας κάπα.
3: Ναι.
2: Μπράβο, μπράβο.
1: Αυτό ήταν το πάμε πρωινό για αυτή την εβδομάδα.
2: Ήσασταν καταπληκτικοί και εμείς το ίδιο όμως, έτσι.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και από Δευτέρα εδώ θα είμαστε, παιδιά, δεν πάμε.
4: Η ώρα στο νησί είναι 10.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου, πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και έφυγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά.

0: Ρυθμός. Ρυθμός 949.
1: Χρειάζεσαι. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα. Να έχεις ένα ωραίο, ξεκούραστο, όμορφο και δροσερό Σαββατοκύριακο. Να το απολαύσεις ό,τι και να κάνεις. Φιλάκια πολλά. Bye.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικαταστραφεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαπέτη. Προπόληση mod.com και στο 211-1365.
2: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
6: Κάντε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifon της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
7: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις. Πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου. Πυρετό. Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως. Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
8: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
10: Online.
9: Ναι.
10: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
9: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
10: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
9: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
11: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
13: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: είναι πιο big από ποτέ. Και με τρία ενσωματωμένα ενισχυτικά θα πεις bye-bye σε κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Hondo Center.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών. ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ. Στα ελληνικά. Με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας. Με ειδίκευση στην εγκληματολογική. Εφαρμοσμένη κλινική. Παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον. 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική. Γνωσιακή συμπεριφορική. Προσωποκεντρική. Οικαστική. Ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.colors. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται με τον Γιάννη Κατινέλη.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην πιο ωραία παρεούλα. Ρύθμος 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης ταλέπορος, ανάμεσα σαφάρι πια. Η ζέστη είναι αδιανόητη, κινείται σε εγκληματικά επίπεδα. Είμαστε πραγματικά στην έρημο Σαχάρα, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Θα μου πεις, για δεν βάζεις air condition? Γιατί έβαλα όλο το βράδυ και έτρεχε μίξα γάργαρο νερό. Και λέω, γλιτώσω λίγο μίξα, καλοκαίρι είναι. Πέραν τούτο όμως, ας τις μίξες μου στην άκρη, γιατί έχουμε και σήμερα να κάνουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Πρώτον, έχουμε τη διαγωνίσμαρα μας για ένα μοναδικό τριήμερο στην Τίνο, οπότε μένει συντονισμένος, γιατί έχουμε τραγούδια, νησιώτικα και χαμό. Επιτυχίες έχουμε ούτως ή άλλως και δεν τελειώνει τίποτα εκεί. Έχω κι άλλες εκπλήξεις, οπότε μένεις μαζί μου, δυναμώνεις την ένταση και αρχίζω με Αντώνη Ρέμο. Δευτέρα, παρότι Παρασκευούλα σήμερα, έτσι, δώσε λίγο.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα.

το Αιγαίο, τη Μαρίδα και τον Μπαρμπούνι αναβήσει, γιατί είναι η απόλυτη Ελληνίδα Στάρ και την ακούς εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Όπως και Γιάννη Κατινάκη, αυτό σούλα και θα με ακούς μέχρι και τις 5. Ζεσταίνομαι αδιανόητα, αλλά δεν τολμώ να ανάψω το air condition, γιατί πραγματικά θα γίνει παγωμένη Παταγωνία. Τι να κάνω, δεν ξέρω, υδρώνω αδιανόητα. Αλλά μία συμβουλή και για εσάς, τι έχω κάνει, υδρώνω, αλλά ο υδρότας κρατιέται, γιατί έχω βάλει το αποσμητικό μου και έτσι οι άνθρωποι δεν παθαίνουν άσθημα δίπλα μου από τη βρωμοποχύλα. Μια συμβουλή και έχει αυτό το καλοκαίρι. Μη βρωμάτε, παιδιά, έχω να πω. Ωστόσο, πάμε να πούμε άλλα, λίγο πιο ποιοτικά θα έλεγε κανείς, γιατί ελπίζω να είσαι έτοιμος για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Γιατί το. Κάτι έχω να πω αγγλικά τώρα πολλά. Γιατί το Art Tech The Road Show, έτσι, της Cosmote Telecom, φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα, 16 πόλεις, έτσι. Απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές και συναρπαστικές AI εμπειρίες. Λοιπόν, ζεστάθηκα, φεύγω πάρα πολύ γρήγορα για το Θοδωρή Φέρι και μόλις επιστρέψω δεν θέλω να ξεχνάς ότι έχουμε διαγωνισμάρα για νησί, ένα τριήμερο στην Τίνο μόνο για σένα, και φύγαμε. Τα αμαρτωλά σου μάτια ερωτεύτηκα. Πες τα, Θοδωρή μου, πες τα.

0: Που καημένη πως βαστάς και δεν ραγίζεις. Και όσοι μας πλήγωσαν να πάρουν το δρόμο τον αγύριστο και να μην ξαναγυρίσουν. Θα μου πεις, άμα πάρουν τον αγύριστο δεν θα ξαναγυρίσουν. Είναι λογικό και επόμενο. Όπως και να έχει λοιπόν, ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης στην παρέα σου μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ και αυτή την Παρασκευούλα και αυτό το μεσημέρι να τα περάσουμε εξαιρετικά. Υπενθυμίζω για τους ξεχασιάριδες της παρέας ότι σε λίγο σε βγάζω στον αέρα για να μπει στην κλήρωση για μια ταξιδάρα, ένα τριήμερο στην Τίνο για σένα και την παρέα σου, γιατί τέτοιοι γαλαντόμοι είμαστε εδώ στο ρυθμό 949. Αλλά μέχρι να γίνει αυτό, οφείλω να σε ενημερώσω και για τα ωραία, τα υγιή, τα μαλλιά σου. Έχω λοιπόν Σάιος που παρουσιάζει το νέο Σάιος Intense Glaze, τη νέα σειρά περιποίησης που χαρίζει εκτυφλωτική λάμψη, προστασία από τις φθορές και αποτελεσματικό έλεγχο του φρεζαρίσματος για να έχεις μεταξένια και λαμπερά μαλλιά. Επίσης, επιπροσθέτως βεβαίως, γιατί είμαι αυτός ο ποιοτικός άνθρωπος με αυτά τα ελληνικά, Σάββατο 26 η Σάιος διοργανώνει ένα ξεχωριστό pop-up event στο κέντρο της Αθήνας, πλατεία Κοντζιά, από τις 11 έως και τις 3 το μεσημέρι. Τα είπα όλα, ηρέμησα, ξαλάφρωσα και είμαι πανέτοιμος για ένα μικρό διαλυματάκι. Και σε λίγο επιστρέφω με διαγωνισμό, οπότε δεν φεύγεις, δεν πας πουθενά.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει μια νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by the E, με την ίδια Αδάμου. Η εκρηκτική και πολυδιάστατη Ήδη Αδάμου σε ένα exclusive live event έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα το Σάββατο 27 Ιουλίου τα μεσάνυχτα. Νύχτα εκτός ρυθμού. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας. Χορηγός της βραδιάς, Λαβίαν Ρος, by Δήμητρα Κατσαφάκου. Νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by the E. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
2: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
3: Με τη Hellenic Seaways, όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
4: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vitachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.

0: Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάν. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 210-6038-441. Έπιπλα Γκάν. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
1: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
4: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Ο ρυθμός 949 προτείνει
6: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση γήπεδο Taekwondo. 17 Ιουνίου τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ δίνουν το σήμα για την έναρξη του καλοκαιριού με εκρηκτικά acts και το μοναδικό VMA Vibe. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. 17 Ιουνίου στο Θέατρο Κήπου. Ο Κωστής Μαραβέγιας έρχεται να μας ταξιδέψει με μια μοναδική βραδιά στην καρδιά της πόλης. Και τα φώτα στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 20 Ιουνίου η αναβίωση της Μύδιας του Κερουμπίνη από την Εθνική Λυρική Σκηνή έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 65 χρόνια μετά τη θρυλική παραγωγή με τη Μαρία Κάλλας. 21 και 22 Ιουνίου φινάλε γεμάτο ενέργεια και χορό στην Πειραιώς 260 με τον Νότ του Αλέξανδρου Βαρδαξόγλου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στα σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
11: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
12: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου η Adidas φέρνει τη μαγιά του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
13: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Use και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογία από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, τον μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Use.
14: Scandinavian Sleeping and Living.
15: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε.

0: πραγματικά σας αξίζει. Η προσφορά στο Μοτίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοτίβο.
1: Όπα τη, όπα τη και άλλα τη. Εδώ είμαστε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσει μόνο επιτυχίε. Και μέχρι και τι 5 και τη γάργαρη φωνούλα μου θα έχει τα αυτάκια σου να σε δροσίζει αυτό το καυτό παρασκευιάτικο μεσημέρι. Τώρα όμω θα σε δροσίσει και η υπερδιαγωνισμάρα μα, γιατί έχουμε ένα τριήμερο στην Τίνο μόνο για σένα στο υπερπολιτελέ Εολή Τίνο Σουίτ και ακτοπλοϊκά από την πολύ αγαπημένη CJET. Τι έχει να κάνει? Το Viber μα το ξέρει. 6937-949-949. Στέλνει το αγαπημένο σου νησιώτικο και σε βγάζω εγώ στον αέρα να το τραγουδήσει. Σου δίνω λίγο χρόνο γιατί περνάω ευθύς αμέσως σε Ρία Ελληνίδου και εξηγήστε μου. Δυνάμωσε την ένταση και επιστρέφω με ακροατή.

0: νησί 939.
1: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός 949.
2: Ακού χτυπάνε καμπάνες για μας.
3: Χιόνια στο καμπαναριό, πέθανε όλο το χωριό που έλεγε και σωσό. Αλλά μην είμαστε δυσίωνοι, είμαστε ευχάριστοι και ευίωνοι. Όπα, ευχαριστούμε και εμείς πάνω. Γιατί είμαστε εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Τραγούδησε ο Πάνος, τραγούδησα εγώ, αλλά τώρα είναι η δική σου στιγμή να τραγουδήσεις, γιατί θα παίξουμε το...
1: Έλα να πάμε στο νησί.
4: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
3: Και όχι σε όποιο και όποιο νησί. Τριημεράρα στην Τίνο από εμάς για σένα, με πάρα πολύ αγάπη. Για σένα και την παρέα σου. Αν έχεις και δεν είσαι μαγκούφι σαν εμένα φυσικά, έτσι. Το μόνο που έχεις να κάνεις, να βγεις στον αέρα του ρυθμού 949 και να τραγουδήσεις το αγαπημένο σου νησιώτικο. Έχω αγόρι. Όχι κανονικά, στη γραμμή εννοώ, γιατί δεν θα ήμουν εδώ. Έτοιμο για όλα και κατευθείαν το καλησπερίζω. Hello.
5: Κώστας με, ο Κώστας με.
3: Τώρα μου κάνεις ντροπές, έτσι. Πριν στο τηλέφωνο που σε πήρα ήσουν πιο επιθετικός, πιο κανονοβάρβαρος.
5: Όχι καλέ.
3: Τώρα μου είσαι λίγο πιο ντροπαλός, αυτό διαισθάνομαι εγώ.
5: Ντροπαλός καθόλου, καθόλου, καθόλου.
3: Έτσι.
5: Και να πω και κάτι συγχαρητήρια, γιατί κάθε μεσημέρι που είμαστε όλοι από τις δουλειές και από τα τέτοια, ακούμε έναν άνθρωπο χαρούμενο, ρε εσύ.
3: Αγόρι μου, πολύ σε ευχαριστώ. Κοίταξε να δεις. Δεν είμαι και πάρα πολύ χαρούμενος, αλλά πώς δεν είναι οι Άγγλοι, φίλοι μου. Fake it.
5: Είσαι δεν είσαι.
3: Till you make it.
5: Η δουλειά που κάνεις είναι πολύ καλή.
3: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνε μου. Από πού με καλείς?
5: Από Αθήνα είμαι.
3: Από πού, από την Αθήνα? Θέλω συγκεκριμένα πράγματα.
5: Κυψέλη.
3: Γιατί είχε ένα στεναγμός, είχε ρόγχος πριν την Κυψέλη.
5: Γιατί πολύ κίνηση.
3: Ενώ ας πούμε στο Παγκράτη είναι πολύ τα μεσάνυχτα. Παντού κίνηση έχει, Κωνσταντίνε μου, τι να κάνουμε.
5: Δεν θέλω να ξέρω, Γιάννη, δεν θέλω να ξέρω.
3: Δεν θέλω να ξέρεις πως για σένα είμαι σκόνη με χώμα. Λοιπόν, Κωνσταντίνε μου, είσαι έτοιμος να μας τραγουδήσεις?
5: Θα σου πω το γλέντι.
3: Το γλέντι, εντάξει, έχει πολύ παιχτεί.
5: Έχει πολύ παιχτεί γι' αυτό.
3: Δεν έχεις κάτι άλλο στο πρόγραμμά σου?
5: Όχι, γιατί αυτό είναι το πιο ανεβαστικό που μου αρέσει.
3: Εντάξει, δεν θα σου πάω κόντρα. Εγώ στην τέχνη δεν πάω κόντρα, φύγαμε. Ό,τι θες. 3, 2, 1, λάλατο.
5: Πάμε. Το μερακί μου με πιάνει, πιάσε με για να χορέψω. Θέλω απόψε να σε κλέψω.
3: Έτσι.
5: Μάτια μου, κι εγώ για σένα έχω ερώτα που άλλο δεν αντέχω.
3: Έκανε και ερώτα.
5: Αμέ.
3: Δώσε, μη σε κόβω στο καλύτερο.
5: Ο Χαμάν, και πως μ' αρέσει να σε βλέπω με στη μεσή. Να σε βλέπω να σωροφαρείς και εμένα να κορταρείς. Μάτια μου, εγώ για σένα έχω.
3: Εντάξει, Κωνσταντίνε μου, τελείωσε το πανηγύρι πια.
5: Όχι, okay, Γιάννη, είχα πάρει φορά.
3: Μα φύγαν και οι λουλουδούδες πια, δεν έχουμε τίποτα άλλο χρόνο, τελειώσαμε. Είχα βγάλει δίσκο εδώ πέρα, περίμενε. Μας πήρε παραμάζα μας. Αυτό είναι. Μπράβο, Κωνσταντίνε μου, θα σου πω κάτι. Θα κρίνω αυτή τη στιγμή σαν ένας άλλος Νίκος Μουρατίδης στο X-Factor. Υπήρχε συνέστημα, Κωνσταντίνε. Εγώ το εκτιμώ το συνέστημα. Και στο τραγούδι και στον έρωτα. Το εκτιμώ. Δηλαδή, υπήρχε πάθος το οποίο ανάβλιζε, αν υπήρχε αυτή η λέξη και θα με κλείσουν μέσα ο κ. Μπομπινιώτης, από την ψυχή σου. Μπορεί κάπως τη φωνή να φράκαρε, αλλά αυτό ερχότανε. Και εγώ το πήρα. Καταλαβαίνεις, το πήρα το συνέστημά σου.
5: Πού να με άκουγες, να είχα πει και κάνω δύο μπύρες, να κάνω κρασάκι, κάνω τέτοιο.
3: Κακώς δεν τις ήπιες, κακώς δεν τις ήπιες, θα πω εγώ, γιατί η ζωή είναι μικρή και η νυφαλιότητα που μας έβγαλε στη δυστυχία. Τέλεια, με κλείνει το σουρού. Λοιπόν, Κωνσταντίνε μου, μένει στη γραμμή σου για να πάρω τα στοιχεία σου, σε φιλώ προς το παρόν και καλή επιτυχία εύχομαι. Α, τελείωσε, αυτό ήτανε. Να είσαι καλά και έφυγε. Λοιπόν, και τώρα ένα μικρό διαλυματάκι, έτσι λίγο να σου λείψω και επιστρέφω και με άλλα παιχνίδια και με περισσότερα δώρα και με επιτυχίες και περισσότερο Γιάννη Κατινάκη μέχρι και τις 5.
6: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
7: Πάμε Cherry Park.
6: Ναι!
7: Στις 20 και 21 Ιουλίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
6: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
7: Cherry Park, the place of happiness.
8: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
9: Wow! Λάμπη!
8: Στις 18 8 Ιουνίου.
9: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
10: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε.
8: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
9: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
11: Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόρνη.
8: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
12: Χαρά στο πόντσο.
8: Το Ιστορή 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
13: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
14: Για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
13: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
15: Για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
13: Η αδελφή μου που έγινε μαμά, τρέχει γιατί.
16: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
13: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
17: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
13: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
18: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
13: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
19: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
20: Αρχίζει!
21: Δεν νόησα με ρε παιδιά μου, να μην φάμε ένα ποπκόρν!
20: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
21: Πού δηλαδή?
20: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
22: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/telecom-roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
23: Προσοχή. Στα 200 μέτρα πεζούς ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
24: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
25: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
26: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
27: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.

0: Πείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fondbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
0: Το τάγκο?
1: Θα σας ειδοποιήσουμε.
0: Περίμενε.
2: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ρουλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
1: Φτιάξε βαλίτσες!
3: Εμείς στη Fondbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fondbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
5: Plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή
7: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
6: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στη Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη παραλία Κολυμπήθρες.
8: Για πότε είναι αυτά?
6: Για σήμερα.
8: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
9: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
8: Οχ, φτάσαμε.
6: Με C-Jets ήρθαμε 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
9: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατ...

0: Ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλησπέρα και πάλι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Θα μου πεις γιατί αυτή η προφορά. Έτσι μου ήρθατε, παιδί μου, και μία εναλλαγή. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Είμαστε σε πάρα πολύ καλοκαιρινή διάθεση και έχουμε να περάσουμε ακόμα δύο ρίτσες παρεούλα. Αλλά τι σου έχω, επιτυχίες είναι το μόνο σίγουρα, έτσι. Αυτό το προσυπογράφουμε και το υπογράφω και με το αίμα μου, μη σου πω. Έχουμε κι άλλους διαγωνισμούς, έχουμε κι άλλα δωράκια. Έχουμε ό,τι πραγματικά λαχταράει η ψυχούλα σου. Όμως, τώρα, να μην αρχίσουμε με λίγο καψούρα. Ρε παιδί μου, λέω εγώ έναν Νίκο Κονομόπουλο, γιατί καλοκαίρι είναι. Τι καλοκαίρι, είναι εποχή καψούρας. Θες έναν έρωτο, όχι πολύ σοβαρό όμως. Είσαι απού για να περάσεις το καλοκαιράκι σου, να κάνεις την τσάρκα σου, να πας στην παραλία σου. Τέλος πάντων, θες να μην πιάσει το εσόρουχο, να το πιάσουν οι αράχνες και να το πάνε στο πατάρι. Θες λίγο να ξαραχνιάσεις το καλοκαίρι. Αυτό είναι το θέμα. Θα μου πεις, πώς συνδυάζεται αυτό με τον Νίκο Κονομόπουλο? Δεν συνδυάζεται. Ήθελα να το πω. Δυνάμωσε την ένταση και να λαμβάνει ο Νίκος.

τώρα εντάξει. Μια ζωή, ή το δένεις και εσύ, μην έχουμε μεγάλα επίβολα σχέλια. Σχέλια, εντάξει, το παιδί πια δεν μπορεί να μιλήσει, είναι άχρηστο, το έχει πειράξει η ζέστη. Έλεγα λοιπόν ότι δεν χρειάζεται να έχουμε μεγάλα επίβολα σχέδια. Γνωρίζεις κάποιον και λες, εντάξει ρε παιδί μου, πήγαινε το, όχι μέρα-μέρα, γιατί και αυτό μεγάλο επίβολο είναι. Ώρα-ώρα, λεπτό-λεπτό, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πότε θα σου κάνει την μπορούχα. Άκου την παλιά καραβάνα Γιάννη Κατινάκη που την ακούς ούτως ή άλλως κάθε μεσημέρι εδώ στο ρυθμό 949. Εδώ που έχουμε μόνο επιτυχίες, τα περνάμε εξαιρετικά σήμερα. Μια καυτή Παρασκευούλα, πολύ καυτή θα έλεγε κανείς. Όμως θα τη δροσίσουμε γιατί σε λίγο έχουμε κι άλλα παιχνίδια, κι άλλα δώρα και πολλούς διαγωνισμούς. Μέχρι να έρθουν όλα αυτά όμως, εγώ θέλω να σε ρωτήσω. Είσαι έτοιμος, είσαι δηλαδή, για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία? Αν είσαι, έρχεται το Art Tech The Road Show της Κοσμοτέ Telecom που φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. 16 πόλεις και απολαμβάνουμε ο Όπα Σαραμπαγκλάν, τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές και συναρπαστικές AI εμπειρίες. Και τώρα, ζεμπεκιά, άλλα της και όπα της, Γιοργάρας Κακοσέως και σανότερα, δυνάμωσε την ένταση, ακολουθούν επιτυχιάρες, έτσι να ανέβει και το κέφι και σε λίγο πάλι μαζί σου. Δώσε!

0: ωραία καντάδα μας έκανε ο Απόν. Εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 5, Γιάννης Κατινάκης. Εδώ είμαι, δεν σ' αφήνω, δεν πάω πουθενά. Όμως πριν παίξουμε, γιατί ήρθε η ώρα να παίξουμε, οπότε καλείς από τώρα στο 210-68-35-722. Θέλω να σου πω πράγματα και θάματα πάρα πολύ ωραία, κάνοντας έτσι αέρα με την βεντάλια μου, γιατί έχω σκάσει πραγματικά εδώ μέσα. Και θέλω να σου πω ότι το καλοκαίρι ξεκινάει στο ρυθμό 949 και εννοείται σου κάνουμε δώρο τα ακτοπλοϊκά, γιατί είμαστε αυτοί οι γαλαντόμοι. Και εννοείται καλοκαίρι πέρα από ρυθμό 949 σημαίνει και Κυκλάδες. Και σου έχω το νέο άνδρος King της Golden Star Ferries που αναχωρεί καθημερινά από τη Ραφίνα για Άνδρο, Τίνο και Μύκονο. Και εσύ τώρα ξέρω τι σκέφτεσαι. Μπαίνω και στη σκέψη μου, είμαι και Madame Zaira. Λες, γιατί τώρα να μην έχω τζαμπούιτε τακτοπλοϊκά? Θα τα έχεις αγάπη μου, θα τα έχεις. Αρκεί να στείλεις το Viber μας 6937-949-949 Golden και Γιάννη είσαι πανέμορφος. Βεβαίως, όχι όμορφος, πανέμορφος. Παράπονο δεν έχεις από μένα και τώρα παίρνεις και για ένα ακόμα δώρο, έτσι. 210-68-35-722. Καλείς, βγαίνεις, παίζεις και κερδίζεις. Το αφεντικό τρελάθηκε σήμερα. Πάνω σηκώσω γραμμές και επιστρέφω με ακροατή.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Πες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανένα να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αρχίζει.
7: Δεν νόησαμε, παιδιά μου. Να μου φάμε ένα popcorn.
3: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
7: Πού δηλαδή?
3: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
8: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Πω, πω, πω. Άρε το γιοτόμι μαζί.

0: μάχη μου το Γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
1: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα

0: ευκαιρία για μια γρήγορη απόδραση ή και για λίγες μέρες που θα σε ξεκουράσουν πραγματικά. Εδώ η φύση έχει τον πρώτο λόγο. Βουνό και θάλασσα γίνονται ένα και σου χαρίζουν εικόνες που σε ηρεμούν από την πρώτη στιγμή. Περπάτησε στη σκάλα με χαλαρή καλοκαιρινή διάθεση. Ανακάλυψε το αυθεντικό μεγαλοχώρι και αν θες κάτι πιο ήσυχο, βάλε στο πρόγραμμα τα γραφικά λιμενάρια. Και για την απόλυτη θέα, μία στάση στο Μετόχι είναι απλά απαραίτητη. Και μετά έρχεται το καλύτερο κομμάτι. Οι βουτιές. Κατά γάλανα, πεντακάθαρα νερά σε καλούν να χαθείς μέσα τους. Από οργανωμένες παραλίες μέχρι πιο ήσυχες γωνιές, το Αγκίστρι είναι φτιαγμένο για να σε χαλαρώνει. Με τα Aero High Speed της Hellenic Seaways και πάνω από 15 αναχωρήσεις την ημέρα, τα νησιά του Σαρονικού είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο hellenicseaways.gr ή στο Seymour App. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
1: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξέ το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodo. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
5: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
6: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζούς διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Γι' αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
8: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα.
9: Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Milner. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Milner.
1: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
2: Και πάλι εδώ και πάλι μαζί σου, Γιάννης Κατινάκης, στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και ήρθε η στιγμή να σε βγάλω στον αέρα φυσικά, για να γνωριστούμε, να παίξουμε και να πάρεις το δωράκι σου. Όμως σήμερα έχω ένα φίλο της εκπομπής αυτής, έχω ένα φίλο καρδιακό που κάθε μέρα μου στέλνει, δεν με ξεχνάει χρόνια τώρα. Θα έλεγε κανείς ένας μικρός γάμος. Γρηγόρη μου.
3: Γιάννη μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Γρηγόρη μου. Κρατάω το μου.
3: Είσαι καλά, Γιάννη μου.
2: Κοίταξε να δεις, καλά τώρα, να σου πω τα θέματα μου τι έχω.
3: Ναι, εννοείται, θέλω να
2: πω. Κάτι χρόνια με ακολουθείς και τα πράγματα είναι πια φιλική έως και σου λέω, μια σχέση παντριάς. Δεν ξέρω, συμφωνείς αυτό.
3: Συμφωνώ, βέβαια.
2: Συμφωνείς και θα βρεις μπελά τώρα εσύ. Κακό συμφωνείς. Ξάφνου θα με βρεις μπροστά σου. Τι να σου πω τώρα, ότι εδώ και 10 μέρες δεν έχω ίντερνετ σπίτι μου και τρίβω πέτρες σαν άνθρωπος ως πηλέον και θα μου πεις, είσαι θύμα της τεχνολογίας, είσαι εξαρτημένος από το ίντερνετ. Ναι, είμαι. Είμαι λοιπόν, το παραδέχομαι, είμαι και θέλω ίντερνετ. Τι άλλες και τα μοιάζει να σου πω τώρα, τα πράγματα έχουν πάει πάρα πολύ δύσκολα. Έχω τρεις ανάδρομους ψαλίδες.

0: Ανίτες, τρεις με το συμπάθειο.
1: Γιάννη μου, θέλω να σκέφτεσαι αισιόδοξα.
0: Ναι.
1: Θα πάνε όλα καλά, πιστεύω.
0: Τι θα κάνεις, τι θα κάνεις για να μου φτιάξεις τη διάθεση. Κάνε μου κάτι να μου φτιάξεις. Ανέβασέ με.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι έχω ένα στενάχωρο πριν σου πω κάτι που θέλω.
0: Α, πήγα να βρεις κι άλλο.
1: Έχω ένα στενάχωρο, δυστυχώς πέθανε ένας παππούλης εκεί στη γειτονιά μας σήμερα, από πορτοκαλάδα.
0: Από πορτοκαλάδα πέθανε.
1: Ναι, που την είχαν στημένη.
0: Αχού, κλείστε τα air-condition, κλείστε τα, δεν τα έχω πια ανάγκη, ήρθαν τα κρυοπαγήματα. Και έκανε και ανατροπή, κατάλαβες, μου το πήγε λάου λάου, είναι τέτοιος παίχτης, τέτοιος μπαλαδόρος, θα έλεγε κανείς. Γρηγόρη
1: μου. Ναι, αλλά δεν σου είπα το καλό.
0: Τώρα είναι το καλό.
1: Λοιπόν, τώρα είναι το καλό.
0: Ανάψτε τη σόμπα, παιδιά.
1: Πάει ένας αστακός τώρα σε ένα μπαρ εκεί πέρα, κάθεται στο τραπέζι. Και πάει σε κάποια φάση ο σερβιτόρος και του λέει: γεια σας κύριε, θα πάρετε κάτι? Λέει: όχι, εγώ δεν θα πάρω κάτι, είμαι περαστακός.
0: Α, ναι, όχι. Ήταν δυνατό αυτό, ήταν πολύ.
1: Αυτό το κύμα δροσιάς, εντάξει, το χρειαζόμαστε.
0: Τι δροσιάς τώρα, ένα παγόβουνο βλέπω εδώ πέρα που έχει να με πλακώσει το παγόβουνο. Πια Γρηγόρη μου, δεν με λυπάσαι. 15 Αύγουστο θα μου τα πάρεις, να μου τα πεις αυτά που έχει 55 βαθμούς και μας παίρνει, κάπως να ισορροπήσουμε. Γρηγόρη, τι να σου πω, είσαι αγόρι ένα γιάρικο, ακόμη δεν μου έχει στείλει να πάμε για ένα ποτό, για ένα φαγητό κάτι και πραγματικά σε κατακαιρευνώνω.
1: Έχεις δίκιο τώρα, έχεις δίκιο.
0: Και σε λιδωρώ, γιατί σε βλέπω στο Viber που παίζεις μπάσκετ εκεί πέρα με κάτι μπάλες ασχολείσαι και σε φάει τα αθλήματα και οι ρακέτες. Και όχι οι ρακέτες, οι μπασκέτες.
1: Οι μπασκέτες, ναι, σωστά.
0: Λοιπόν, άκουσε να είσαι τώρα. Δε, τώρα μετά από όλα αυτά κατευθείαν κερδίζεις εσύ. Τώρα είσαι εκτός συναγωνισμού. Δεν είσαι για παιχνίδια εσύ και τέτοια. Εσύ είσαι τώρα κατευθείαν για να σε πάω σε πισινούλα. Θέλεις water fun, water park, τι ωραία, τι καλά. Με ροτσουλήθρα, πισίνα, να πας εκεί πέρα να πιεις τα κοκτέιλάκια σου. Κάτω από την ομπρέλα την ωραία. Στην ξαπλώστρα.
1: Υπέροχα.
0: 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας και να σου πω και κάτι.
1: Να μου πεις.
0: Θα πάμε μαζί.
1: Βέβαια. Θα πάμε μαζί.
0: Βέβαια. Αυτά είναι τα ωραία. Λοιπόν, έχω ήδη πάρει τα στοιχεία σου, σε ξέρουμε πια. Σε φιλώ, σε αγαπώ.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη μου, και εγώ σε αγαπώ πολύ.
0: Και θα τα ξαναπούμε.
1: Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα.
0: Και εγώ χάρηκα πολλά φιλάκια και φύγαμε για Θόδωρα. Θόδωρα, φέρει και είπες. Δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: νησί 9.39. Η ώρα στο νησί είναι 4.
1: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός 949.

0: σου. Real in είδους στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και για μία ώρα ακόμα στα αυτάκια σου και Γιάννης Κατινάκης για να τα περάσουμε τι ωραία, τι καλά. Και τώρα ήρθε η ώρα για ενημέρωση. Ναι, για ακόμα μία φορά. Διότι ερωτώ, το ήξερες εσύ ότι το 78% των ανθρώπων θεωρεί ότι η υδάτωση εξαρτάται μόνο από το νερό? Μέγα λάθος. Το νερό δεν είναι πάντα αρκετό. Χρειάζεσαι και ηλεκτρολίτες. Γι' αυτό θα ενυδατωθείς σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα. Και εγώ θα σου πω για την Αλμόρα τα καλύτερα, διότι τα Χριστούγεννα που είχα πάθει γαστρεντερίτιδα και ήμουν όλη μέρα στην τουαλέτα και μη σου πω τι έκανα, φαντάζεσαι δηλαδή, μη δημιουργηθούν εικόνες ξαφνικά. Η Αλμόρα με έσωσε. Θα το πω αυτό, γιατί μέσα από τη ζωή έρχεται σωστή διαφήμιση. Εμπιστεύσουμε Αλμόρα και τα μυαλά στα κάγκελα. Διαλυματάκι μικρό και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρύθμος 949, μόνο επιτυχίες.
1: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στη σκάια, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
1: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, Προσέρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
1: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Plus, plus, plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus, plus, plus.
7: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Cruise Review.
2: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
3: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
7: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
9: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
10: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Φρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.

0: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
1: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι.
2: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυφρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
5: Πολτρώνα Σοφά, solo divani, di qualità.
6: 10 στη σειρά για την Αθήνα, έρχονται με τον Γιάννη Κατινά.

0: σε 9 Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλησπέρα και πάλι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Θα γίνω λίγο ρατικός τώρα, έτσι. Και μέχρι και τις 5 θα ακούς και για ένα κατενάκι, έτσι, για να σε δροσίζω και να σε καίω ταυτόχρονα. Και επειδή σήμερα πραγματικά το αφεντικό τρελάθηκε, τρελάθηκε ούτως ή άλλως το τρελαμένο αφεντικό, θέλω να σου πω ότι ναι, σου έχω πάλι δώρο. Ναι, ακτοπλοϊκά για Μύκονο. Μύκονος από την αγαπημένη Blue Star Ferries. Την πολύ αγαπημένη, ξαναλέω, Blue Star Ferries, που σε ταξιδεύει σε όλο το Αιγαίο και όχι μόνο. Και τι κάνεις, στέλνεις τώρα στο 6937 949 949. Μύκονος και Γιάννη είσαι υπερσυγκλό. Μύκονος και Γιάννη είσαι υπερσυγκλό στο 6937 949 949. Κατερίνα Λιόλιου.

και βάχτη, καρδιά μου καημένη, πως βαστάς και δεν ραγίζεις. Νατάσα Θοδωρίδου εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 5 Γιάννης Κατινάκης στα αυτάκια σου για να τα περάσουμε εξαιρετικά. Σήμερα παράπονο δεν έχεις, έχω δώσει πάρα πολλά δώρα. Αν παραπονηθείς είσαι πραγματικά αχάριστος. Υπενθυμίζω το Viber μας 6937-949-949. Περιμένω τα μηνύματά σου. Και μου λέει, α, λέει Γιάννη είσαι υπερσυγκλό. Καλά, εγώ σας έβαλα να μου το γράψετε, πέραν τούτο όμως δεν έχει σημασία. Θα προσποιηθώ ότι το γράψετε μόνοι σας. Επίσης, να ενημερώσω ότι έρχεται ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Γιατί, πάλι το αγγλικό πρέπει να πω. Το Art Tech The Raw Show της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα, 16 πόλεις, και απολαμβάνει τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές και συναρπαστικές AI εμπειρίες. Όλα τα ωραία θα τα βρεις στο Cosmote Telecom και στο ρυθμό 949. Και τώρα, Ήβη Αδάμου και Ξελογιάστρα.

0: σου χίλια. Έλα λίγο. Γιάννης Κατινάκης με χίλι για φίλη. Μα αντικειμενικά δηλαδή, δεν το λέω εγώ, το λένε κι άλλος ένας άνθρωπος, μη σου πω. Εδώ στο ρυθμό είναι 49, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ για σένα. Και έχω να σου πω πράγματα και θάματα, διότι Παρασκευή 26 Ιουνίου ο ρυθμός 949 και τα Marks & Spencer σου δίνουν ραντεβού στο The Mall Athens για το πιο καλοκαιρινό πάρτι της πόλης. Γιατί γιορτάζουμε μαζί το άνοιγμα του νέου καταστήματος Marks & Spencer στο επίπεδο 1 του εμπορικού κέντρου και θα γίνει πανικός. Σου έχω Μαντόγα Στεράτο από τις 10 μέχρι και τις 2 και σου έχω και Αλάνια με Άννα Ζιρδέλη και Αλέξη Μαρκάζο από τις 5 μέχρι και τις 8. Θα γίνει πανικός, τάπα, ενημέρωσα και έφυγα για διαλυματάκι. Σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρύθμος 949, μόνο επιτυχίες.
1: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
2: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός. Ή την ΑΟΣΜΗ κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
1: ΑΟΣΜΗ, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
3: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Hondo Center.
6: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλίρια.
7: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά τολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλίρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
8: ντολμαδάκια Παλίρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
9: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
10: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210 89 19800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
11: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
12: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη.

0: χρόνια γεμάταστε. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού. Ο ρυθμός 949 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση γήπεδο ΤΑΕΚ Βοτό. 17 Ιουνίου τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ δίνουν το σήμα για την έναρξη του καλοκαιριού με εκρηκτικά acts και το μοναδικό VMA Vibe. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. 17 Ιουνίου στο Θέατρο Κήπου. Ο Κωστής Μαραβέγιας έρχεται να μας ταξιδέψει με μια μοναδική βραδιά στην καρδιά της πόλης. Και τα φώτα στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 20 Ιουνίου η αναβίωση της Μύδιας του Κερουμπίνη από την Εθνική Λυρική Σκηνή έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 65 χρόνια μετά τη θρυλική παραγωγή με τη Μαρία Κάλλας. 21 και 22 Ιουνίου φινάλε γεμάτο ενέργεια και χορό στην Πειραιώς 260 με το Νότ του Αλέξανδρου Βαρδαξόγλου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
1: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
2: Λάμπη!
1: Στις 18 Ιουνίου.
3: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
4: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
1: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
3: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
5: Εγώ πάντα ακούω.
3: Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
1: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
6: Χαρά στο πόνσο.
1: Το Ιστορή 5. 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους. Από τη Feel Good.
7: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκοντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
8: Τρουφαλντίνο
7: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
9: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
10: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries.

0: Ναι, ναι, ναι, ήρθα. Ήρθα λοιπόν και πάλι στην παρέα σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και η Γιάννη Κατινάκη θα μείνει για πολύ λίγο ακόμα στην παρέα σου. Αλλά μέχρι και πριν φύγω, ναι, εκεί πέρα τελευταία στιγμή στο 90, σου έχω δώρο. Σου έχω Sios Intense Glaze, τη νέα σειρά περιποίησης που χαρίζει εκτυφλωτική λάμψη προστασία από το φριζάρισμα για να έχεις μεταξένια μαλλιά. Εσύ που έχεις ακόμα μαλλιά δηλαδή και δεν είσαι τα δικά μου που έχουν καρακαΐ. Αν θες λοιπόν να το κερδίσεις, στέλνεις τώρα στο Viber μας 6937 949 949. Sios, τόσο απλά, τόσο εύκολα. Και τώρα Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή.

0: είναι 6.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας διδακτρά σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Τεράστιες μπάλες ποδοσφαίρου έχουν κατακλείσει τη χώρα. Κυλούν σε δρόμους και πλατείες. Περνούν πάνω από τα κεφάλια μας και κατευθύνονται απευθείας στα δίχτυα γιγάντιων τερμάτων. Το θέαμα είναι μοναδικό.
4: Στην Ιντερβέτερ μεγαλώνουμε την εμπειρία στοιχήματος και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bet Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτερ. Εδώ παίζετε μεγάλη μπάλα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.

φρέσκο καινούριο, το έχουμε αγαπήσει βέβαια ήδη. Χριστίνα Σάλτη μαζί με την Old Time Classic Ελπίδα. Όπως σε θέλω, σ' ονειρεύομαι. Στο νούμερο 40, New Entry. Ωραίο γυναικείο ντουέτο πετυχημένο. Το πριν και το μετά που λένε. Το παρελθόν και το παρόν. Κώστας Ιδόπουλος στην παρέα σας, όπως κάθε εβδομάδα άλλωστε, με τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Μείνετε στον Ισμπένι, έχουμε 2 ώρες μπροστά μας σήμερα και άλλες 2 ώρες αύριο για να ακούσουμε συνολικά τα πιο δημοφιλή κομμάτια τα οποία βέβαια σαρώνουν στους σταθμούς της χώρας. Φεύγουμε από το 40, πάμε στο 39. Κούνια Μπέλα με Σάκη Ρουβά και For You.

0: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
1: Να σου πω κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά. Και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής.

Η Διαδά μου, σαν το λουλούδι. Έχω ένα καλό feeling για αυτό το κομμάτι. Για να δούμε. Στο νούμερο 37, ήδη ενώ μία θεσούλα πιο κάτω, βέβαια, για άλλη μια εβδομάδα. Στο 38, τα 7 λεπτά με την Παόλα. Πίστευα ότι το κομμάτι θα πάει καλύτερα, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, Κλαβδία στη συνέχεια, δεν χρειάζεται κανένα σχόλιο. Η Αστερομάτα στο νούμερο 36, εδώ στο ελληνικό Top 40.

0: ανώτερες σχολές Α. Γίνε αύριο αυτό που ονειρεύεσαι σήμερα. Πίστεψέ το. Believe. 95 ειδικότητες του μέλλοντος για να επιλέξεις εσύ το δικό σου δρόμο. Η ΕΚΑΛΦΑ. Η πρώτη επιλογή χιλιάδων επιτυχημένων αποφύτων. Με ευρωπαϊκή προοπτική. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr.
1: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της καμπάνιας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
2: Κάθε εβδομάδα 40 επιτυχίες. Μόνο στο ελληνικό Top 40.

Λένα ζευγαρά. Να πείτε στο παιδί, να του πείτε κτλ. Ξέρετε. Με πολλά υπονοούμενα. Στο νούμερο 35 το τραγούδι της Λένας. Και τώρα πάμε μια θέση πιο πάνω, όπου θα συναντήσουμε μια ολέθρια σχέση. Για άλλη μια εβδομάδα, ο Γιάννης Πλούταρχος στο 34 με την ολέθρια σχέση. Και μετά έρχεται η Κινάτα Σαθεοδωρίδου με το Καλά σου λέω στο 33.

Ανδρομάχη, καλέ, ποιος είναι αυτός? Το λένε οι γυναίκες αυτό, ξέρετε, αν δεν είναι κανένα που τους έχει αλύσει κτλ. Λοιπόν, στο νούμερο 32 η Ανδρομάχη. Τώρα, πάμε μια θέση πιο πάνω. Κατερίνα Λιόλιου, το Κατερινάκι, για την επόμενη, στο νούμερο 31 το τραγούδι της. Καλώς ορίσατε στο ελληνικό Top 40 του Media Inspector, Κώστα Στόκλου στην παρέα σας. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί την άλλη ώρα θα είμαστε και πάλι μαζί, μη φύγει κανένας.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Στο Live Casino της Interveten έχει κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζήσει συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Interveten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Λαχτάρισα να πλάσω μια ηρωίδα συνομήλικη με τον 21ο αιώνα. Ναζί απολαμβάνοντας τις αντιφάσεις της. Υποφέροντας εξαιτίας τους. Να πολιτεύεται από άγνοια κινδύνου.
4: Και να ερωτεύεται παράφορα, με πλήρη γνώση του. Πανδώρα. Το νέο μυθιστόρημα του Χρήστου Χωμενίδη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Πατάκη.
5: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector.

είμαστε και πάλι μαζί, φίλοι και φίλες. Καλώς ορίσατε στο Ελληνικό Top 40. Είναι η δεύτερη ώρα που θα είμαστε παρέα. Αυτή ήταν η Ιουλία Καλυμάνη με το τραγούδι της Ανεξάρτητη. Η Ιουλία, βεβαίως, και τούτη εδώ την εβδομάδα έχει δύο δικά της τραγούδια μέσα στη 40. Το επόμενο θα το ακούσουμε σε λίγο. Είναι στην θέση νούμερο 28. Πριν φτάσουμε στο 28, όμως, θα πάμε στο 29 με τα προβλήματα και τον απών.

το Γλέντι. Η νέα μεγάλη επιτυχία του Νίκου Απέργη, το οποίο αρέσει πάρα πολύ το κομμάτι, πρέπει να σας πω, βρίσκεται στην θέση νούμερο 27. Έρχεται και ο Νικηφόρος στη συνέχεια. Νικηφόρος Βυθούλκας, θα με κοιτάς στα μάτια στο 26 εδώ στο ελληνικό Top 40 του Media Inspector και της AFPI.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
1: Βουτιές και καταδύσεις και μετά αντιλιακό χωρίς αντιρρήσεις. Το Kids and Care Wet Skin Spray από τη Fresh Derm ψεκάζεται πανεύκολα ακόμα και σε βρεγμένο δέρμα. Έτσι, τα παιδιά συνεργάζονται την ώρα της εφαρμογής χωρίς να διακόψουν το παιχνίδι τους. Πολύ υψηλή προστασία και στοχευμένη εφαρμογή ακόμα και όταν φυσάει. Kids and Care Wet Skin Spray SPF 50+. Η χαρά του αντιλιακού.
2: Δεν θα έπρεπε να συναντηθούν ποτέ. Όμως δεμένοι ακλόνητα διασχίζουν εποχές ταραχώδεις. Ζαν Μπατίστ Ανδρεά. Να την προσέχει. Βραβείο Γκονκούρ 2023. Ένα μεγάλο ερωτικό μυθιστόρημα στα χρόνια της ανόδου του Ιταλικού φασισμού. Να την προσέχει. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Πατάκη.
3: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.

αναμφισβήτητα μία από τις πιο μεγάλες λαϊκές φωνές της τελευταίας 25 ετίας, το έχω πει αυτό, η φωνή του Νίκου Μακρόπουλου να γυρίσεις πού. Στο νούμερο 25 το τραγούδι του Νίκου. Πάμε τώρα μία θέση πιο πάνω. Συνονόματος ο Κωνσταντίνος Αργυρός θα μας τραγουδήσει για τον περήφανο αετό στο 24. Και μετά ένα πετυχημένο ντουέτο, νομίζω το κομμάτι μπορεί να πάει ακόμα πιο ψηλά, στα Βέντο με Δάφνη Λόρενς, Καλώς σε βρήκα. Στο 23, καλώς μας βρήκατε, κάθε εβδομάδα είμαστε εδώ και κάνουμε κάτι πολύ απλό, κάνουμε καταμέτρηση των 40 δημοφιλέστερων τραγουδιών που σαρώνουν στους σταθμούς σε όλη τη χώρα.

ξεχάσω. Από όσα ζω τόσο καιρό και από όσα άργησα. Τρέμω μονάχα όσο ζω να μην ξεχάσω. Ποιους αγαπώ, σε ποιους χρωστώ και μελαγχολήσα. Αφού το ξέρω πως δεν πρόκειται.

υπάρχει μόνο μία εκπομπή που κάθε εβδομάδα μεταδίδει τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Το ελληνικό Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

η απόλυτη, που λέει και ένας φίλος. Η αναβίση, παρακαλώ, σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, την προηγούμενη εβδομάδα είχε 2 και 1, 3 δικά της τραγούδια και τούτη εδώ την εβδομάδα, παρακαλώ, για ακόμη μια φορά, η αναβίση 3 δικά της κομμάτια μέσα στα 40 δημοφιλέστρα. Κάτι που βέβαια έχει να συμβεί πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, αναβίση. Και κάπου εδώ τώρα τον πήρα χαμπάρι. Πέρασε και η ώρα, παιδιά. Πέρασε και γρήγορα, πρέπει να σας πω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν εδώ στην παρέα μου. Κώστας Σιδόπουλος, αύριο την ίδια ώρα και πάλι μαζί για να ακούσουμε από το 20 μέχρι το νούμερο 1 από την FBI. Προλαβαίνουμε να βάλουμε το νούμερο 21. Έχουμε λίγο χρόνο. Νατάσα Θεοδωρίδου, ήταν να βρεθούμε. Θα ξαναβρεθούμε αύριο την ίδια ώρα εδώ. Φιλάκια πολλά.

Καναντερζίπου και πού στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και όταν πηγαίνουμε διακοπές θέλουμε πραγματικά να νιώθουμε άνεση, να νιώθουμε ασφάλεια, να νιώθουμε ξεγνιασιά. Γι' αυτό λοιπόν αν βρεθείτε στην Τίνο, τότε καλό είναι να επιλέξετε τη Δρόμος Rent Car. Είναι μια οικογενειακή επιχείρηση με πολυετή παρουσία στην Τίνο. Φροντίζει ώστε κάθε μετακίνησή σας στο νησί να είναι ακριβώς αυτό που θέλουμε. Δηλαδή, ξαναλέω, άνετη, ασφαλής και ξέγνιαστη. Με σύγχρονο και ανανεωμένο στόλο οχημάτων προσφέρει αξιόπιστες λύσεις ενοικίασης για κάθε ανάγκη, συνδυάζοντας προσωπική εξυπηρέτηση και φυσικά ανταγωνιστικές τιμές. Για περισσότερες πληροφορίες όμως και κρατήσεις, καλέστε στο 693-618-8200, τόσο απλά. Δρόμος Rent Car για να απολαύσετε την Τίνο με το δικό σας ρυθμό. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε μαζί Πάνω Κιάμο, ξέρεις πολλούς, ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και πραγματικά τα καλοκαιρινά πανηγύρια είναι μια αφορμή για να βρισκόμαστε, να περνάμε καλά, να χορεύουμε, να ξεγνιάζουμε για λίγο. Γι' αυτό λοιπόν τι θα γίνει στο μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα? Θα γίνει χαμός και πανικός. Μιλάω φυσικά για το αυθεντικό Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι που επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού την 3η 21 Ιουλίου, αφού ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιαστής αυτής της μοναδικής βραδιάς θα είναι ο Θάνος Κιούσης και το καλύτερο, η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Οπότε τα λέμε 3η 21 Ιουλίου, εκεί λοιπόν στο αυθεντικό Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι, στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει μια νύχτα εκτός ρυθμού, powered by the Wii, με την Ήλια Δάμου.
2: Είπες πως θα είμαστε εμείς.
1: Η εκρηκτική και πολυδιάστατη Ήλια Δάμου σε ένα exclusive live event έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα το Σάββατο 27 Ιουλίου.

0: Χορηγός της βραδιάς, Lavian Rose by Dimitra Katsafatou. Νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by Day. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φουρνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στην δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, special, χωριάτικη, barbecue. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε. Πέτυχε.
0: Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση γήπεδο Taekwondo. 17 Ιουνίου τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ δίνουν το σήμα για την έναρξη του καλοκαιριού με εκρηκτικά acts και το μοναδικό VMA Vibe. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. 17 Ιουνίου στο Θέατρο Κήπου. Ο Κωστής Μαραβέγιας έρχεται να μας ταξιδέψει με μια μοναδική βραδιά στην καρδιά της πόλης. Και τα φώτα στο Φεστιβάλ Αθηνών επιδάβλουν με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 20 Ιουνίου η αναβίωση της Μύδιας του Κερουμπίνη από την Εθνική Λυρική Σκηνή έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 65 χρόνια μετά τη θρηλυκή παραγωγή με τη Μαρία Κάλλας. 21 και 22 Ιουνίου φινάλε γεμάτο ενέργεια και χορό στην Πειραιώς 260 με το Νότ του Αλέξανδρου Βαρδαξόγλου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
2: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις. Πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου. Πυρετό. Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως. Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
5: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Used και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, το μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Used.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Cruise Review.
3: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
4: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά κερασμένα. Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Hondo Center.
8: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
9: Λάμπη! Wow.
8: Στις 18 Ιουνίου.
10: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
11: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
8: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
12: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
13: Εγώ πάντα ακούω.
14: Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόρνη.
8: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
15: Χαρά στο πόνσο.
8: Το Ιστορή 5. 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
16: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
17: Κάντε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
18: Λοιπόν, ρυθμός 949, είμαι η Ελένα Ντάντζελο, σήμερα Παρασκευή 19 Ιουνίου. Και θα μου πείτε τώρα, Ντάντζελο, Παρασκευή είναι, καλοκαίρι είναι, θέλουμε να πάμε διακοπές. Λοιπόν, να μην σας κάνουμε δώρο τακτοπλοϊκά. Σου κάνουμε δώρο τακτοπλοϊκά. Ετοιμάσου λοιπόν για Αγκίστρι. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Hellenic Seaways. Το ταξίδι στα νησιά του Σαρονικού. Εντάξει, με τη Hellenic Seaways είναι ευκολάκι. Γιατί ταξιδεύεις γρήγορα και άνετα από Πειραιά για Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες, με τα Aero High Speed της Hellenic Seaways με έκπτωση 20% στα εισιτήρια της επιστροφής. Κάνε κράτηση τώρα στο Hellenic Seaways στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα ή στο νέο SimoRap Sea όπως η θάλασσα. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways, μπήκες, έφτασες, και για να κερδίσετε δωρεάν εισιτήρια με επιστροφή στείλτε μου τώρα Αγκίστρι στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Πάμε να ακούσουμε μαζί Θοδωρή Φέρη. Είπε στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. We'll be right back.

0: Μιχάλη Χατζηγιάννη, έτσι σε θέλω στο αριθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο και νομίζω ότι όλοι περιμένουμε πώς και πώς όταν παίζουν οι κωμικές σειρές για να μπορέσουμε έτσι λίγο να χαμογελάσουμε, να περάσουμε καλά. Γι' αυτό λοιπόν τη Δευτέρα, 22 του μηνός το βράδυ στις 10.30, συντονιζόμαστε στον Αντένα για να απολαύσουμε το νέο επεισόδιο της καλύτερης κωμικής σειράς που κυκλοφορεί, Γιατί ρε Πατέρα, έτσι λέγεται, που πλέον μετρά αντίστροφα για το μεγάλο φινάλε. Οπότε πραγματικά νομίζω ότι το 10.30 το βράδυ θα μας βρει όλους μπροστά στην τηλεόραση του Αντένα. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες. Έχουμε τόσα πολλά ακόμη να μοιραστούμε μαζί, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by Day, με τον Γιώργο Κακοσέο. Κορυφαίος της γενιάς του, Γιώργος Κακοσέος, σε ένα exclusive live event. Τετάρτη, 1η Ιουλίου, στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show, Θωμάς Ζάμπρας.
2: Ούτε κρύο μας, ούτε και φίλοι, κι αν η νύχτα μπροστά μου σε στείλει.
1: Χορηγός της βραδιάς, Lavian Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by Day. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά. Εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
1: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
1: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου, που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
1: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
7: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια, και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και

0: καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Lifon της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη B5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε.
5: Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Την Παρασκευή, 26 Ιουνίου, τα Marks & Spencer ή αλλιώς M&S γιορτάζουν το άνοιγμα του νέου τους καταστήματος στο The Mall Athens και σας προσκαλούν σε ένα ολοήμερο πάρτι γεμάτο μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Ανακαλύψτε το πρώτο M&S Studio Store στην Ελλάδα. Το νέο concept καταστήματος που φέρνει μια σύγχρονη και αναβαθμισμένη εμπειρία αγορών, περισσότερες επιλογές μόδας, νέες τεχνολογίες και για πρώτη φορά M&S Food Hall. Και έως 28 Ιουνίου επωφεληθείτε από την προσφορά 25% σε όλα τα είδη παραλίας με αγορές 2 προϊόντων και άνω. Ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι με τη Μαντό Γαστερά του σε live εκπομπή, παιχνίδια και πλούσια δώρα για όλους.
7: Η ώρα στο νησί είναι 9.
0: Και τώρα στο νησί Ρυθμός 949.
6: Του ρυθμού Άννα Ζυρδέλη και Αλέξης Μαρκάζος με live εκπομπή, εκπλήξεις και πολλή διασκέδαση. Σας περιμένουμε την Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Marks & Spencer στο The Mall Athens στο επίπεδο 1 για μια μοναδική γιορτή γεμάτη μόδα, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση.
8: People have the power. People have
9: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
10: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
12: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρσες στο πλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
11: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
13: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται με την Έλενα Ντάντζελο.
16: Πες μου τώρα.

0: ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Δύο λεπτά μετά τις 9, καλό βράδυ και καλώς ήλθατε και όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και μάλιστα κάνει πάρα πολύ ζέστη. Νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε όλοι πάνω σε αυτό. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας, παρόλο που είναι 9 η ώρα, έχει 26 βαθμούς Κελσίου και μάλιστα το Σαββατοκύριακο θα έχει ίδια θερμοκρασία. Οπότε καλό είναι να προγραμματίσουμε κανένα μπανάκι, καμία εξόρμηση, κάτι τέλος πάντων, ή έστω να καθίσουμε σε κάποιο δροσερό σημείο στο σπίτι μας. Τώρα, Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. We'll be right back.

τραγουδάρα Νίκος Βέρτης, θυμάμαι στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε μόλις 20 λεπτά μετά τις 9 και είναι η μαγική στιγμή. Γιατί θα σου πω, έλα να πάμε στο νησί, ο ρυθμός συγκολλήθηκε και εσύ. Ο ρυθμός 949 σε στέλνει νησάρα, Τίνο. Ετοιμάσου για ένα μοναδικό τριήμερο για σένα και για την παρέα σου στο Aeolis Tino Suites, που είναι ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο στην Τίνο. Είναι πανέμορφο, είναι χτισμένο αμφιθεατρικά, έχει πανοραμική θέα στο Αιγαίο και στη χώρα του νησιού, συνδυάζει κυκλαδίτικη αισθητική και σύγχρονη άνεση. Είναι πραγματικά το ιδανικό μέρος για να χαλαρώσεις πραγματικά, να νιώσεις τι σημαίνει αυθεντική φιλοξενία σε ένα υπέροχο, ένα ήρεμο περιβάλλον, ιδανικό για τις καλοκαιρινές αποδράσεις. Μεγάλο του πλεονέκτημα είναι η τοποθεσία που είναι κοντά στη χώρα για να απολαύσεις τις βόλτες σου, αλλά και ιδανική βάση για την εξερεύνηση της Τίνου, συνδυάζοντας αυτό που θέλουμε: εύκολη πρόσβαση και απόλυτη αίσθηση ιδιωτικότητας. Καλά, έχει και κάτι υπέροχα δωμάτια και σουίτες που διαθέτουν ιδιωτικές πισίνες, υπηρεσίες υψηλού επίπεδου, θα περάσετε μαγικά. Και επειδή το ταξίδι ξεκινάει με το πλοίο της Seajet, σου κάνουμε δώρο τακτοπλοϊκά εισιτήρια. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Seajet, καλώς ορίσατε στον προορισμό σας. Πραγματικά έχει ξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Και νομίζετε ότι τελείωνε εδώ? Όχι βέβαια, στο Beach Bar La Lalooza θα απολαύσετε τον καφέ σας, γεύσεις που ξεχωρίζουν και στιγμές απόλυτης καλοκαιρινής χαλάρωσης με ένα πλήρες πακέτο φιλοξενίας, ειδικά για εσάς και για την παρέα σας. Και τέλος, για να ανακαλύψετε κάθε γωνιά της Τίνου με άνεση και ελευθερία, η Δρόμος Rent Car σας προσφέρει αυτοκίνητο για όλο το τριήμερο. Όπως καταλαβαίνετε, είναι δωράρα. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να μου στείλετε το αγαπημένο σας νησιώτικο στο Viber του ρυθμού στο 6937 949 949. Κάποιος ή κάποια θα βγει μαζί μου στον αέρα για να τραγουδήσει αυτό το νησιώτικο και έτσι θα μπει στη μαγική κλήρωση, αυτή την κλήρωση που θα σε στείλει μαζί με τους κολλητούς σου που αλλού στην Τίνο. Η μεγάλη κλήρωση θα γίνει Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάμε Πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Τώρα, αναβήσει Αιγαίο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχή.

0: Νάσα Διοδωρίδου, φορτηγό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και αν τόση ώρα τραγουδούσα τα δυνατά Νατάσα Θεοδωρίδου, μήπως ήρθε η ώρα να τραγουδήσετε έτσι και λίγο και κάτι άλλο πιο νησιώτικο?
1: Έλα να πάμε στο νησί.
2: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Γι' αυτό το λόγο όμως έχω στη γραμμή την Άντζελα. Γεια σου!
3: Γεια σας.
0: Κάτσε για να μην είμαστε έτσι ξενέρωτα, να σου βάλω και το νησιώτικό σου από κάτω, να μπαίνουμε στο μούν. Γεια σου, τι κάνεις?
3: Καλά είμαι εσείς?
0: Πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Είμαι πανέτοιμη να μπούμε σε νησιώτικο μούν, εσύ είσαι?
3: Εννοείται, εννοείται, είμαι μέσα.
0: Πάμε λοιπόν, πάμε.
3: Χρόνια και χρόνια τώρα τριγύρνω.
0: Πάμε. Όχι.
3: Χρόνια και χρόνια τώρα τριγυρνώ σαν πουλί περιπλανωμένο. Με στη ξένη πια, με στη μοναξιά που δεν την αντέχω άλλο πια. Γιατί νοσταλγώ, γιατί λαχταρώ
0: την αγάπη μου και το χωριό. Έτσι.
2: Και η αγάπη μου στην καρδιά έχει μαύρο πόνο στην καρδιά. Δίχως συντροφιά, δίχως αγκαλιά, δίχως τα γλυκά μου τα φιλιά.
0: Τέλειο, τέλειο, συγχαρητήρια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Δεν πιστεύω να έχεις άγχος.
3: Όχι, εντάξει, λιγάκι, αλλά δεν πειράζει, το αντιμετωπίζω.
0: Δεν το αντιμετωπίσαμε και μαζί. Πες σε όλους τι ωραία που ήταν η εμπειρία.
3: Ήταν πάρα πάρα πολύ ωραία.
0: Έτσι.
3: Και θα ήθελα να με ξανατραγουδήσω για στιγμή.
0: Α, ναι, εννοείται. Εννοείται, μαζί μου θα ξανατραγουδήσεις. Πού θα μου πάει? Λοιπόν,
3: είναι
0: όπως...
3: και το αγαπημένο μου αυτό το τραγούδι, η αλήθεια είναι.
0: Είναι, είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι ξεσηκωτικό, είναι άκρος νησιώτικο. Και έτσι λοιπόν ναι, είναι και το μαγικό σου εισιτήριο. Γιατί μπαίνεις στην κλήρωση, έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ Άντζελα μου, που μπορεί να σε στείλει στη Δίνο. Η μεγάλη κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Οπότε να έχεις το νου σου, γιατί μπορεί να είσαι τυχερή και να ξανατραγουδήσεις.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστούμε και εμείς. Καλή συνέχεια.
3: Γεια σου, γεια, γεια.
0: Τι ωραία ενέργεια, έτσι κι εσείς να μην τρέπεστε, να αρπάζετε τις ευκαιρίες και θα έρθουν κι άλλες, να το ξέρετε. Σε πολύ πολύ λίγο περισσότερες επιτυχίες, περισσότερα νέα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου τα Marks & Spencer ή αλλιώς M&S γιορτάζουν το άνοιγμα του νέου τους καταστήματος στο The Mall Athens και σας προσκαλούν σε ένα

0: ρυθμισμένη εμπειρία αγορών, περισσότερες επιλογές μόδας, νέες τεχνολογίες και για πρώτη φορά M&S Food Hall. Και έως 28 Ιουνίου επωφεληθείτε από την προσφορά 25% σε όλα τα είδη παραλίας με αγορές 2 προϊόντων και άνω. Ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι με τη Μαντόγα Στεράτου σε live εκπομπή, παιχνίδια και πλούσια δώρα για όλους. Στη συνέχεια, DJ του σταθμού ανεβάζει την ένταση με αγαπημένες μουσικές επιλογές, ενώ από τις 5 έως τις 8 το βράδυ, τη σκυτάλη παίρνουν τα αλάνια του ρυθμού. Άννα Ζυρδέλη και Αλέξης Μαρκάζος με live εκπομπή, εκπλήξεις και πολλή διασκέδαση. Σας περιμένουμε την Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Marks & Spencer στο The Mall Athens στο επίπεδο 1 για μια μοναδική γιορτή γεμάτη μόδα, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
2: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
2: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
3: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
2: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
7: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Mundial. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Mundial. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
9: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
8: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
9: Και οι επιστροφές?
8: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
9: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
8: Φυσικά. Μα πού πας?
9: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
8: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα Ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Τι παίζεις εκεί?
12: Δωροστροφό της Novibet.
11: Δωροτροχό?
12: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
11: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
13: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Far, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συνένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
15: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα.
6: Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
15: Παρασκευή σήμερα, επιτέλους Παρασκευή 19 Ιουνίου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και νομίζω ότι αυτό που χρειαζόμαστε τώρα Παρασκευή βράδυ είναι τραγουδάρες. Γι' αυτό λοιπόν χωρίς άλλη καθυστέρηση πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε μαζί Νίκο Οικονομόπουλο όπου κι αν πας στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: καφέρε στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και δεν ξέρω αν έχετε προσέξει στο Instagram που έχει έρθει πάλι μια νέα λειτουργία, μια νέα μορφή. Αλλάζουν πάλι ο τρόπος με τον οποίο βλέπουμε τα μηνύματά μας στο inbox. Αλλάζει πάλι η μορφή στο feed. Τι θα γίνει με όλες αυτές τις αλλαγές? Τουλάχιστον δεν είναι πάλι όλο αυτό με τις τοποθεσίες. Δεν χρειάζεται να κλείσουμε κάτι. Έγινε λίγο πιο όμορφο. Έτσι να γίνονται οι αλλαγές, αλλά να είναι λειτουργικές. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες, περισσότερες εκπλήξεις, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
2: Στους ρυθμούς του Ζέλικο Ομπράντοβιτς κινείται ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θέλει να επαναφέρει στον πάγκο του τον Σέρβο τεχνικό. Το θέμα μονοπολεί το ενδιαφέρον των μέσων και στη Σερβία, εκεί όπου μέσω δημοσιευμάτων γίνεται αναφορά σε καθοριστικές επαφές των δύο πλευρών που προμηνύουν μια διαφαινόμενη συμφωνία. Στο παγκόσμιο κύπελο, Τσεχία και Νότια Αφρική έμειναν στο 1-1. Η Ελβετία κέρδισε με 4-1 τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, ο Καναδάς έκανε επίδειξη δύναμη απέναντι στο Κατάρ, κερδίζοντας με 6-0 στον απόϊχο του σοκαριστικού τραυματισμού του Κονέ, που έφυγε με φορεία από το γήπεδο. Το Μεξικό επικράτησε με 1-0 της Νότιας Κορέας και έτσι έγινε η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε την παρουσία της στους 32 του Μουντιάλ.
1: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365. Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε

0: Όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneg Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneg.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210 8919 800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
1: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Bio και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσω. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
6: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
5: Ω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
6: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
5: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
7: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safeguards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όλοι και προϋποθέσεις.
8: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Hondo Center.
11: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
12: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
13: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκοντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
14: Τρουφαλντίνο!
13: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
15: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
16: Full και λίγα λες.
15: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
16: Εγγύηση? Τι μου λες?
15: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
16: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
15: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: 9 Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Λεπτά μετά τις 10, καλό βράδυ να έχουμε. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο. Μάλιστα, σήμερα δεν είναι τυχαία μέρα, είναι Παρασκευή 19 Ιουνίου και διάβαζα πριν από λίγο ότι είναι, λέει, η μουσική μαγική. Και εγώ συμφωνώ απόλυτα με αυτό. Γιατί τι εννοώ, είσαι καλά, τι κάνεις, ακούς μουσική. Δεν είσαι καλά, πάλι ακούς μουσική. Γιατί στη μία περίπτωση διατηρείται η καλή ενέργεια και η καλή διάθεση και στην άλλη απλά τη φτιάχνεις. Όταν όλο αυτό βέβαια συνδυαστεί με καλή παρέα και με τραγουδάρες που δεν είναι απλά τραγούδια, είναι επιτυχίες, τότε, εντάξει, τότε εκεί καταλαβαίνετε τι συμβαίνει ή μάλλον το νιώθουμε. Γι' αυτό λοιπόν πάμε να ακούσουμε μαζί 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Σε λίγο Παντελής Παντελίδης, Κατερίνα και τώρα Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες.

0: Γιάννης Πλούταρχος, η αυτοκαταστροφή σου στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Είμαστε 20 λεπτά μετά τις 10, σήμερα Παρασκευή 19 Ιουνίου. Και νιώθω ότι αν δεν βγούμε έξω, έτσι λίγο να γλεντήσουμε, να περάσουμε καλά, θέλουμε να καθίσουμε μέσα στο σπίτι, έτσι λίγο κόζι, να αράξουμε, να δούμε κάτι λίγο πιο κουλτουρέ. Σήμερα λοιπόν σας έχω την κατάλληλη πρόταση για ταινία.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Η τελευταία συνεδρία του Φρόιντ, έτσι λέγεται αυτή η ταινία. Είναι μια ταινία που σε προβληματίζει. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Βέβαια είναι για αυτή τη μέρα. Αν δηλαδή θες να βγεις να γλεντήσεις, καλό είναι να μην τη δεις. Αν θες όμως να προβληματιστείς, ωραία, με ωραίο τρόπο όμως, που να κυλάει ωραία η ταινία χωρίς να σε βαραίνει ιδιαίτερα, είναι ό,τι πρέπει. Ουσιαστικά, έτσι για να λέω τα πράγματα απλά, βλέπουμε έναν συγγραφέα και έναν πολύ γνωστό ψυχαναλυτή και ένα πολύ γνωστό συγγραφέα, γιατί και αυτός γνωστός είναι. Ουσιαστικά να κάθονται αυτά τα δύο τεράστια μυαλά απέναντι και να κάνουν μία κουβέντα, μία κόντρα θα έλεγα, για διάφορες έννοιες όπως είναι η ζωή, είναι το θάνατος, είναι το νόημα, είναι τόσα πολλά. Πραγματικά όμως μου αρέσει αυτός ο διάλογος γιατί κυλάει χωρίς φωνές, κυλάει ωραία. Δεν το καταλαβαίνεις πως προχωράει, γιατί στην αρχή ξεκινάνε και είναι τόσο δυνατή αυτή η συζήτηση που και εσύ θέλεις κάπως να μπεις μέσα και να πεις και εσύ τη γνώμη σου. Τουλάχιστον εγώ ήθελα πάρα πολύ να κάθομαι να συζητάω μαζί τους. Βέβαια είναι βασισμένο σε βιβλίο, γι' αυτό λοιπόν θέλω να σας δώσω κι εγώ συνδρομάρα για το Jukebox. Το Jukebox λοιπόν τι είναι? Είναι η μεγαλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα, έχει πάρα πολλά βιβλία, πάνω από 1000 σε μορφή audiobook. Μάλιστα, εσύ με αυτή τη συνδρομή έχεις πρόσβαση σε όλα αυτά τα βιβλία, τόσο απλά. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να μου στείλεις Jukebox στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949, για να μπορείς και εσύ να ακούσεις το βιβλίο που πάντα ήθελες. Μπορεί να είναι επιστημονικό, μπορεί να είναι φαντασίας, τα έχει όλα σας λέω. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί αυτή την τραγουδάρα από τη Δέσποινα Βανδύ, που κάθε φορά που παίζει θέλεις να σηκωθείς από την καρέκλα, από το, δεν ξέρω, από τον καναπέ, όπου και αν βρίσκεσαι τέλος πάντων, θέλεις να σηκωθείς και να αρχίσεις να χορεύεις. Είναι σε τόσο ωραίους μπάλκανα ρυθμούς που δεν αντέχεις, οπότε Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Δυναμώστε ένταση και πάμε να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε, να ανέβουμε λίγο, γιατί μην ξεχνιόμαστε, είναι Παρασκευή σήμερα.

0: τα κολλασμένα.
1: Μου έστειλε νωρίτερα η Ελένη και μου λέει: εβάλε μας έναν απόν. Εννοείται, απόν καντάδα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Τάντζελο και θέλω να σας πω έτσι πολύ ωραία νέα. Λοιπόν, θα πω τη μαγική φράση: νύχτα εκτός ρυθμού powered by day. Με την μοναδική, την εκρηκτική, την πολυδιάστατη Ήβη Αδάμου σε ένα exclusive live event έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα το Σάββατο 27 Ιουνίου τα μεσάνυχτα. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης, stand-up show ο Θωμάς Ζάμπρας, χορηγός της βραδιάς Love and Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Γι' αυτό λοιπόν, αν θέλετε να ξαναζήσουμε αυτή την υπέροχη νύχτα εκτός ρυθμού powered by day με την Ήβη Αδάμου, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να σημειώσετε καλά-καλά στο ημερολόγιο Σάββατο 27 Ιουνίου τα μεσάνυχτα, να πατήσουμε έτσι στον Αντένα και να τα δούμε όλα, να περάσουμε έτσι πολύ πολύ όμορφα. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
2: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
3: Κολλημένος στην Κηφισία.
2: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
3: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
4: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλλοθη. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη B5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ήδρα.
8: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα αέρο high speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
10: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα φίξ εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός. Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
11: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Avin στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Avin.
12: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
13: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζούς ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
14: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
15: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
16: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
17: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
18: Τι έχουμε?
17: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Μιτς Μπίλερ, Νακάμα,
18: oh.
17: Κόκκιπε,
0: κουμπάνιο!
18: Team colleague.
19: Παντρούσκα! Τα βάλεις στο κομμάτι!
20: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
21: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
22: 6 χρόνια Ραβένα και Φυσού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά. Λάρα Βένα Κηφισού.
23: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
24: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
25: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
26: Άρε το γιοτόμι! Μαζί!

0: μάχημο το Γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
1: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
4: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Δεν άργησα, εδώ είμαι και εγώ, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και μάλιστα θέλω να μπείτε στα social media του ρυθμού 949 γιατί μπορείτε να δείτε πάρα πολύ ωραίες στιγμές, τι συμβαίνει μέσα στο στούντιο, εσείς ακούτε αλλά δεν βλέπετε, μέσα από τα social μπορείτε να δείτε τι συμβαίνει. Βέβαια, αν τώρα μπείτε θα δείτε ότι σήμερα έχει γενέθλια και ο Αντώνης Ρέμος, ενώ έχει ανέβει και ένα πολύ ωραίο απόσπασμα από έτσι μια πολύ ωραία backstage συνέντευξη που έκανα και με την Νατάσα Θεοδωρίδου πριν από την μεγάλη συναυλία. Πολύ ωραία τα είπαμε. Νομίζω ότι μία ματιά στα social media αλήθεια θα σας εκπλήξει. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να συνεχίσουμε να ακούμε τραγουδάρες. Σε λίγο θα ακούσουμε μαζί Νότης Φακιανάκη και τώρα το ακούτε ήδη. Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Τι τραγουδάρα είναι αυτή?

0: είπαμε, Παρασκευή είναι, θέλουμε να ανέβουμε κι άλλο. Έτσι φαντάζομαι ότι είστε στο δρόμο για να βγείτε έξω τις βόλτες σας. Γι' αυτό λοιπόν δεν πάτε πουθενά. Ακολουθεί ο ένας και μοναδικός, ο απόλυτος, ο Νίκος Χαλκούσης με τα non-stop mix του. Θα ανεβάσει τη διάθεση και θα μας βάλει στο σωστό το mood του Σαββατοκύριακου, γιατί ξεκινάει τώρα. Δεν θέλω να πέσετε καθόλου, γι' αυτό σας το λέω. Βέβαια θέλω να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Σας το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να κάνετε πράγματα που θα σας ευχαριστήσουν και μαζί θα τα ξαναπούμε Δευτέρα βράδυ στις 8 αμέσως μετά από τα Λένια. Μέχρι να τα ξαναπούμε, ξέρετε. Τσάω!
1: Non-stop mix by Νίκος Αλκούσης. Δευτέρα με Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ στο ρυθμό 949. Όλες οι αγαπημένες σου επιτυχίες παίζουν back to back από τον Νίκο Χαλκούση. Non-stop mix by Νίκος Αλκούσης. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου. Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Gant στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους, γεμάτους επιλογές και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι, με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Gant. Λεωφόρος και Φυσίας 129, Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα 210-6038-441. Έπιπλα Gant. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
5: Έλα, μπαίνω τώρα σε σανσέρ και να μπαίνω σε...

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

νίκησα. Με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έτοιμα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

κρύψα στο στρώμα. Εγωισμό στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως